0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Έλαβε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Stolen Moments για την εισαγωγή της στην απόψινή μας εκπομπή, αρχικά με τον Mark Murphy που έγραψε και τους στίχους στην περίφημη σύνθεση του Oliver Nelson από το άλμπουμ του Stolen Moments του 1979, 78 καλύτερα, Stolen Moments και από τον Phil Woods και το κουαρτέρο του και το άλμπουμ The Birth of the ERM που περιλαμβάνει ηχογραφήσεις του 1968 στην Ινδιάνα και στην Πολώνια. Στο μικρόφωνο της επιλογής, ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο Oscar Pettiford, ο σπουδαίος αυτός μπασίστας, Straight Ahead, μια από τις τελευταίες του δημιουργίες, αφού έφυγε πρόωρα από τη ζωή του 1960, γεννημένος το 1922 στην Οκλαχώμα, ηχογραφημένος στο περίφημο Jazz House Club της Κοπενχάγης. Συμπεριλήφθηκε στο τελευταίο άλμπουμ της καριέρας του, Monmart Blues, που κυκλοφόρησε το 1960. Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με τον τρομπετίστα Jeremy Pelt. Από το νέο του άλμπουμ, Our Community Will Not Be Erased, ακούμε Sad One.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Terry Lynn Carrington, Christy Dashiell, Freedom Day Part 2, από το album We Insist 2025, για την εισαγωγή στο δεύτερο ημίριο της εκπομπής Jazz Live και για τη συνέχεια John Coltrane, Chasing the Train, ζωντανή ηχογράφηση από το Village Bunker το 1961. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Όταν κυκλοφόρησε το Live at the Village Vanguard του John Coltrane το 1961, πολλοί έγραψαν ότι πρόκειται για anti-jazz. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα με όλους αυτούς που δεν μπορούν να δουν πέρα από τη μύτη τους. Chasing the Train, John Coltrane, Jimmy Garrison Basso, Elvin Jones Drums και ο ίδιος το τενόρο σαξόφωνο σε μια εκπληκτική jazz νησταγωγία. Κλείνουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με τον σπουδαίο Wes Montgomery, Unit 7, από το άλμπουμ Smoking at the Half Note. Παρέα του, το τρίο του Winton Kelly. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

σπουδαίος τρομπετίστας Roy Hargrove, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή το 2018 σε ηλικία 49 μόλις ετών. Top of My Head από μια συλλογή ηχογραφήσεων που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο που μας πέρασε, ηχογραφήσεις που έγιναν στο δημόσιο ραδιοφωνικό σταθμό του Seattle, Live at KNKX. Pat Metheny για τη συνέχεια, από το νέο του άλμπουμ Side Eye 3+, ακούμε In On It. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο Καναδός κιθαρίστας Matthew Stevens. Take Heart από το άλμπουμ Matthew Stevens που κυκλοφόρησε μέσα στο 2026. Και θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με την Λεκίσια Benjamin από το άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 5 Ιουνίου, We Dream. Ακούμε Mi Gente. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής Jazz Live για απόψε με τον drummer Gregory Hutchinson, το νέο του άλμπουμ Kind of Now, The Pulse of Miles Davis, αφιερωμένο στο Miles Davis. Ακούσαμε το κομμάτι Seven Steps to Heaven. Συνεχίζουμε Stan Getz, Feather Merchant, από το ζωντανά ηχογραφημένο το άλμπουμ στο Shrine Auditorium του Los Angeles το 1954, που κυκλοφόρησε με τον τίτλο Stan Getz at the Shrine το 1955. Είναι η πρώτη ζωντανή ηχογράφηση για τον Stan Getz. Ήταν μάλλον η πρώτη ζωντανή ηχογράφηση. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Για τη συνέχεια θα ακούσουμε Jazz Epistles. Το κομμάτι λέγεται Scalery Department και βρίσκεται στο πρώτο και μοναδικό άλμπουμ που ηχογράφησαν, Verso One Plus. Μια ηχογράφηση που έγινε το 1960 στην Νότια Αφρική. Πρόκειται για ένα νότιο-αφρικάνικο συγκρότημα. Στα σκληρά χρόνια του Apartheid πρόλαβαν εν μέσω διωγμών να ηχογραφήσουν αυτό το άλμπουμ πριν φύγουν στην Ευρώπη. Τα μέλη του συγκροτήματος, ανάμεσα στους οποίους δύο μετέπειτα διάσημοι ιστορικοί jazz μουσικοί, μουσικοί της jazz, ο Donald Brand και ο Hugh Masekela.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε με μια καλοκαιρινή ιστορία αγάπης. Lucy, a summer love story, από το τρίο του Γιώργου Πανταζόπουλου και το άλμπουμ του Some Things I've Never Told You. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, τις ίδιες ημέρες και ώρες. Από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: σωστή. Σήκωσε λίγο τα πόδια σου να κάνω κάτω από τον καναπέ.
1: Έλα ρε αγάπη μου, τώρα θα βάλεις σκούπα.
0: Και πότε να βάλω σκούπα που έπρεπε να πλύνω, να σιδερώσω, να με γυρέψω, να βάλω πλυντήριο.
2: Καλά, καλά, ναι. Κάνε λίγο πιο κοίτο.
0: Καλά, ανέστητος είσαι. Δεν φτάνει που κάθεσαι αραχτό στον καναπέ και κάνω τα πάντα μόνη.
1: Έλα ρε αγάπη μου, τώρα τα θυμήθηκες όλα. Άσε να δούμε λίγη μπάλα.
0: Μπάλα. Μπάλα.
1: Μαρία, το είδες.
0: Ας με κλώτσισε το γαϊδούρι.
3: Εκατόν 4,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Ονομάζομαι Ιάκωβος Φαρδαράς. Είμαι ο νέος σας φιλόλογος, ο οποίος θα σας διδάξει αυτή τη χρονιά αρχαία ελληνικά. Θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Εμείς δεν θέλουμε.
0: Θα ήθελα.
2: Σκάστε!
0: Ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω τη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
1: Παρακαλώ,
0: μου δίνετε τη φαλτσέτα που ακονίζεται κάτω από το θρανείο. Ευχαριστώ. Να τονίσω τη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
2: Σκάστε!
0: Ευχαριστώ. Τη σημασία λοιπόν των αρχαίων ελληνικών για τη διαμόρφωση ήθους και ευγένειας. Παρακαλώ, ξεφουσκώστε το προφυλακτικό και βάλτε το ξανά στην τσέπη σας, αν δεν σας κάνει κόπο.
1: Σιγά τα αυτή μου.
0: Ευχαριστώ. Διότι τα αρχαία ελληνικά ως υπέρτατη αξία. Σβήνετε αν θέλετε το λουλά, παρακαλώ.
1: Άλλα,
0: ευχαριστώ. Ως υπέρτατη αξία στην ανάπτυξη των κοινωνιών που στοχεύουν. Παρακαλώ, μη περιφέρετε το τσιγαριλίκι εν ώρα παραδόσεως. Ευχαριστώ. Των κοινωνιών που στοχεύουν στην ανάπλαση των πολιτών ως υπευθύνων ατόμων.
2: Σκάστε!
0: Ευχαριστώ. Και για να αποδείξω του λόγου το αληθές και τη σημασία των αρχαίων ελληνικών στην καθημερινή πρακτική της ζωής, που δυστυχώς μέρα με την ημέρα χάνεται λόγω της γλωσσικής κρίσεως που διέρχεται η κοινωνία μας, θα σας διαβάσω το παρακάτω εξαιρετικά ενδιαφέρον αρχαίο. Ευχαριστώ. Αρχαίο κείμενο. Άνδρα μη ένε πε μουσα.
2: Ξυπνήστε!
1: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε πω.
0: Ευχαριστώ.
3: Τα 104,4 τα μικρά.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
3: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου.

0: δουλειά στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
1: Η κυρία καίγεται σας να το ορμούς με τη νέα, μετά τη νέα επίθεση και σύγκρουση η Πακιερά. Ο Τραμπ θέλει συμφωνία παρά τις επιθέσεις που είναι σε εξέλιξη. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε τα αμερικανικά πλήγματα σε θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη ως κατάφορη παράβαση της κυρίας και απείλησε με αντίπεινα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη πλευρά διαβεβαίωσαν ότι η κυρία παραμένει σε ισχύ παρότι παρουσίασαν το Ιράν ως την επιθέμενη πλευρά. Εκπρόσωπος τώρα της ειδικής διοίκησης του ΟΗΠΑ κατηγόρησε ιρανικά σκάφη ότι επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Μια τέτοια ενέργεια θα θεωρούνταν εξαιρετικά προκλητική, ιδιαίτερα εν μέσω αυτών που φαίνονταν να είναι οι σοβαρότερες ερευνητικές συνομιλίες μέχρι σήμερα. Ωστόσο, ο ίδιος εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ συνεχίζει να υπερασπίζεται τις δυνάμεις της, επιδεικνύοντας παράλληλα αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της εκχεζόμενης εκεχηρίας. Τώρα, ας πω την αλήθεια, δεν ξέρω ποιον μπορούμε να πιστέψουμε και ποιον δεν μπορούμε να πιστέψουμε, γιατί ο ένας τα λέει έτσι, ο άλλος τα λέει αλλιώς, ο ένας τα λέει γιουβέτζο, ο άλλος τα λέει κοκορέτσι. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει εκεί κάτω. Το θέμα είναι ότι η ενημέρωση η οποία υπάρχει είναι ότι η ηρεμία ακόμα να επέλθει και σαφώς αυτή η εκεχηρία είναι πιθανά του αέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα, 27 του μήνα Μάη. Και πάμε αέρα μέχρι και τις 10 και σε αυτό το πρωινό. Στην καρδιά της εβδομάδας, ο ήλιος σήμερα ανέτειλε χαμογελαστός, χαμογελαστός 6 λεπτά μετά από τις 6, θα δύσει 38 μετά από τις 8. Αγίου Αλυπίου, μάρτυρος Οσίου Θεαεράποντος ηγουμένου Λεύκης, Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Χρόνια πολλά στον Αλήπτιο, στην Αληπτία, στο Θεράπον και στον Ιωάννη τον Ρώσο για τη σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα Τετάρτη, 27 του μήνα Μάη. Είναι με τοπικές βροχές στα ορεινά της Κρήτης και άνοδος θερμοκρασίας στα φετινά. 27 βαθμούς θα έχουμε στον Άγιο Νικόλαο. Η πρόγνωση που έχει δημοσιευτεί ήδη στο φωνή.gr κάνει λόγο για θερμοκρασία στον Άγιο Νικόλαο τώρα το πρωί στους περίπου 20 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι θα ανέβει στους 27 και το απόγευμα στους 22. Μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη, τεράστια υπομονή σήμερα. Κλείνει ο ΒΟΑΚ από τις παλιές οδικές αρτηρίες η κίνηση, οπότε όλοι όσοι σήμερα μετακινήσετε εκτός Αγίου Νικολάου προς Νεάπολη, Μάλια, Χερσόνησο, Ηράκλειο, να έχετε μετά τις 9 μόνο υπομονή και το ραδιόφωνο εδώ να κάνουμε παρέα. Υποχρεωτικές ρυθμίσεις και σήμερα λόγω των έργων του ΒΟΑΚ, ο οποίος θα κλείσει και η μετακίνηση γίνεται από Άγιο Νικόλαο προς Νεάπολη από τον παλιό Εθνικό, ενώ από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο από τα Λακόνια, από την άλλη μπάντα του ΒΟΑΚ. Και σήμερα λοιπόν αναμένεται να υπάρξει τεράστια ταλαιπωρία σε όλους και σε όλες που θα μετακινηθείτε, οπότε κάντε το με σιγουριά, με σύνεση και με ψυχραιμία. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Μέρα είναι, θα περάσει. Τώρα πώς θα περάσει είναι μια άλλη ιστορία. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Ελλάς λοιπόν. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το ανακοίνωσε εχθές και έχει γίνει στα social το Μάλε Βράσε. Σχετικά με την ονομασία αυτή, πραγματικά για τους αριστερούς πιο τρολάρισμα δεν παίζει, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Με την επιλογή του ονόματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα που έβαλε 7 δεσμεύσεις και είπε ότι ήρθαμε εδώ να γράψουμε ιστορία. Οφ, οφ, οφ, τι θα γίνουμε. Το θέμα είναι ότι οι πρώτες εκτιμήσεις ψήφου των Ελλήνων πολιτών βγάζουν το κόμμα του κ. Τσίπρα ως δεύτερο. Μετά έρχεται το ΠΑΣΟΚ, πρώτα είναι Δημοκρατία και πάντα τα υπόλοιπα κόμματα. Η κυρία Καρισιανού είναι στην τέταρτη θέση κτλ. Πραγματικά δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω το πώς και το γιατί. Καλώς ήρθε το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Μην έχουμε κοντή μνήμη όμως. Να βάλουμε τα πράγματα στο μυαλό μας για να σγίσουμε πολλά από αυτά τα οποία έγιναν, πώς έγιναν, γιατί έγιναν και τι μας τύχησαν όταν αυτά έγιναν και από ποιους έγιναν. Οπότε καλώς ήρθαμε.

της πολιτικής κακέρα το Ελλάς και τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, που ήδη φαίνεται ότι έχει ταρακουνήσει πάρα μα πάρα πολύ τα πουλιά στον κέντρο αριστερό χώρο. Πάρα πάρα πολύ όμως. Περιμένανε πώς και πώς. Πώς και πώς. Και εμείς περιμένουμε πώς και πώς κάθε φορά την Τετάρτη, γιατί ξέρουμε ότι στο Μελουνάκι θα βρούμε τιμάρες που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Σήμερα στο Μελουνάκι θα βρεις ντομάτες φρέσκες φρέσκες Κρήτης, το κιλό 0,69 στο Μελουνάκι. Πατάτες Κρήτης, το κιλό 0,89 στο Μελουνάκι. Μπανάνες αγωγής, το κιλό 1,29. Ασφαλώς μόνο στη λαϊκή του Μελουνάκι. Και υπέροχα γλυκά βερίκοκα, το κιλό 2,99 μόνο στο Μελουνάκι. Παντοπολείο Ευρωπολείο, φεστός Μελουνάκι, και σήμερα που έχει λαϊκή. Κάθε σήμερα έχει λαϊκή, προτιμούμε Μελουνάκι ασφαλώς. Σε μέρος καιρό, χωρίς ταλαιπωρία, κούραση, ορθοστασία και περπάτημα, επιλέγουμε όλα όσα χρειαζόμαστε από τη λαϊκή του Μελουνάκι, που είναι πιο φρέσκη από οπουδήποτε αλλού. Κάθε μέρα λαϊκή, κάθε μέρα φρέσκα προϊόντα, κάθε μέρα εξυπηρέτηση, κάθε μέρα Μελουνάκις. Και με ένα τηλεφώνημα τα ψώνια μας έρχονται στο χώρο μας, αν καλέσουμε στο 2841021711, Παντοπολείο Ευρωπολείο, Φεστός Μελουνάκις, 751 στον Άγιο Νικόλαο, και εκεί τα βρίσκουμε όλα, λίγα ή πολλά, όλα όπως θα θέλουμε, φρέσκα, εγγυημένα, με πολλές πολλές προσφορές, super wow τιμές και εξυπηρέτηση, που είναι δική μας προσωπική υπόθεση. Μελουνάκις. Κάθε μέρα λαϊκή, κάθε μέρα φρέσκα φούτα και λαχανικά, κάθε μέρα τα βρίσκουμε όλα, τα έχουμε όλα. Στεναχωρία στο Πάνο Μαραμπέλο σήμερα, η κηδεία του Παπακωστή Περβολαράκη, έφυγε στα 60 του χρόνια, ταλαιπωρημένος από την υγεία του, τελευταίο διάστημα. Σήμερα το σκήνομά του είναι ήδη στη Μεγάλη Παναγία της Νεάπολης, 4 ώρα το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο σε έναν ιερέα που είχε ιδιαίτερη σχέση με το κοινό και ήταν πάρα πολύ κοντά σε όλα εκείνα τα θέματα της τοπικής εκκλησίας και κοινωνίας. Αγαπητός, φιλικός και πάνω απ' όλα ένας καλός ιερέας που έφυγε και άφησε το δικό του στίγμα στη Μεγάλη Παναγία. Καλημέρα, να είμαστε καλά, τον θυμόμαστε και ξεκινάμε επίκαιρα.

Και εκεί στην αριστερά φαίνεται ότι έχουν θέματα με τα σύμφωνα. Θέλουν να, από τις λέξεις να τα βγάζουν και άλλα να γράφονται και άλλα να εννοούνται. Είχαμε τον Γιάννη Βαρουφάκη με ένα νι. Τον έχουμε αύριο στον αέρα τον Γιάννη Βαρουφάκη, τον μεταξύ εμείς. Μετά τις 9:30 θα είναι στον αέρα μαζί μας ο κ. Βαρουφάκης. Έχουμε τώρα και τον Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς με ένα λάμδα. Είναι αυτά τα τερτύπια τώρα της επικοινωνίας. Τι να πούμε για να προκαλέσουμε, τι να πούμε για να κάνουμε διαφορά, τι να πούμε για να δείξουμε ότι έχουμε λόγο να υπερασπιστούμε και να εκφράσουμε έναν και τον αριστερό χώρο. Πάντως, εχθές ο Αλέξης Τσίπρας φάνηκε έτοιμος, σίγουρος και βέβαιος ότι ό,τι έχει γίνει από τη δική του μεριά έχει γίνει σωστά. Άραξε μια νέα πορεία, μια νέα αρχή για τον χώρο της και τον αριστερά και κάλεσε φίλους και γνωστούς Έλληνες οι οποίοι έχουν εντιμότητα και αγάπη για τον τόπο να προσέλθουν και να υπογράψουν το αφήγημα του κόμματος του. Ελληνική Αριστερή Συμπαραταξία. Η παρουσίαση του οποίου κόμματος είναι κάτω από τη φωτισμένη Ακρόπολη και μπροστά σε ένα πυκνό πλήθος που παρέπεμπε σε μεγάλες προεκλογικές κεντρώσεις του 2015-2019. Τότε που ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε τα πολύ γνωστά του, τα οποία δεν ήταν ποτέ πράξη, περί διαφόρων άλλων θεμάτων, τα οποία στη χώρα μας ουδέποτε τα είδαμε. Τέλος πάντων, ας μείνουμε με καλή πρόθεση στην παρουσίαση του κόμματος κ. Τσίπρα χθες. Αποκαλυπτήρια της ονομασίας έγιναν μέσα από ένα σχεδοθετημένο βίντεο με έντονο συμβολισμό, το οποίο παρέπεμπε ευθέως στην εμβληματική σκηνή από τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, όταν το μικρό κορίτσι έσβηνε την Ολυμπιακή φλόγα. Αυτή τη φορά η ίδια φιγούρα εμφανιζόταν να μεταφέρει ένα μεταλλικό κύλινδρο μέσα στον οποίο βρισκόταν το νέο όνομα του κόμματος σε μια προφανή προσπάθεια σύνδεσης του νέου εγχειρήματος με τη συλλογική μνήμη αλλά και με την ιδέα μιας εθνικής αφετερίας. Καινούργια η ονομασία μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς παραπέμπει ευθέως και ηχητικά στο ιστορικό Ελλάς της εθνικής αντίστασης και στο αποτύπωμα του εαμικού κινήματος, στοιχείο που ενισχύει τη σύνδεση του νέου φορέα με τις ιστορικές παραδόσεις της ελληνικής αριστεράς και των δημοκρατικών αγώνων την ίδια στιγμή. Όμως τα συμπαραδηλωμένα της ομόηχης λέξης Ελλάς εκπέμπουν και ένα πιο πατριωτικό, ενδεχομένως πιο συντηρητικό συμβολικό φορτίο σε μια προσπάθεια διέρευνησης προς τα ακροατήρια πέραν της παραδοσιακής αριστεράς. Πραγματικά δεν ξέρω αν στη χώρα μας υπάρχουν πλέον παραδοσιακές παρατάξεις ή αν γίνεται όλη μια προσπάθεια να υπάρξει μια γενικευμένη έτσι πολιτική τάση και έκφραση. Τώρα ακριβώς αυτή η διπλή ανάγνωση του Ελλάς συνιστά και το πρώτο πολιτικό ρίσκο του νέου φορέα, καθώς θεωρείται βέβαιο ότι θα δεχτεί κριτική τόσο από τα αριστερά όσο και από τα δεξιά. Από τη μία πλευρά αναμένεται να υπάρξουν αντιδράσεις για την αξιοποίηση ή εργαλειοποίηση των ιστορικών συμβόλων της αντίστασης σε ένα νέο κομματικό εγχείρημα με πιο διευρυμένο χαρακτηριστικό. Από την άλλη πλευρά δεν αποκλείται η επιλογή της ονομασίας να θεωρηθεί από τους πιο συντηρητικούς κύκλους ως μια απόπειρα πατριωτικής η μοδότηση της αριστεράς ή καλύτερα ότι προσπαθεί να οικειοποιηθεί μια ρητορική που κατά βάθος την πιστεύει. Ταυτόχρονα πιθανόν να υπάρξει και ένας κόσμος της αριστεράς που δεν θα δει με καλό μάτι γιατί δεν ενθουσιάζεται ούτε με αυτή την ρητορική ούτε και με αυτή την μετατόπιση. Κοντάς προς το όνομα και το φορτίο που κουβαλά είναι έτσι διατυπωμένο ώστε να πατάει σε δύο βάρκες. Χαρακτηριστικό συνδεσμένο για τον κύριο Τσίπρα αυτό με τις βάρκες, γενικότερα με την αστάθεια. Πάντως είμαι απόλυτα σίγουρος ότι κανένας αυθεντικός αριστερός ή άνθρωπος της χαρά θα γίνει δίψα και φωτιά. Αυτό που λέμε αυθεντικής αριστεράς δεν πρόκειται να δώσει στήριγμα ανοχής στα τερτύπια, τα επικοινωνιακά του νέου πολιτικού φορέα, το οποίο, υποδεχόμαστε στο πολιτικό χώρο της χώρας με τον ηγέτη του γενικότερα να μας έχει στο παρελθόν απογοητεύσει. Αφήσ' στα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει. Ο κ. Τσίπρας ανέλαβε 7 δεσμεύσεις για τη νέα μεταπολίτευση και είπε πολλά, πάρα πολλά, φεύγοντας να κάνει ασφαλώς για μια φορά ακόμα στην αυτοκριτική του. Αυτό και θα ήταν super wow
σοκ αν γινότανε. Καλημέρα μας, καλημέρα σας. 23 μετά από τις 8. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Και σήμερα μαζί πάμε μέχρι και τις 10. Δυνατά στερεοφωνικά, ραδιοφωνικά στους 104,4. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Και εμείς παραμένουμε ραδιοφωνικά, ζωντανά, όπως κάνουμε καθημερινά, από τις 8 μέχρι και τις 10, τα τελευταία 25 χρόνια, στα ραδιοφωνά σας, πιστή καθημερινά, στο ραντεβού μας για επικοινωνία, ενημέρωση και ραδιοφωνό. 104,4, είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, 2841-025-425, τα λέμε τηλεφωνικά, πάμε RFM, papagismail.com, τα email σας, το Viber μας 6944-462-95, μας στέλνει το ότι συμβαίνει εκεί έξω. Για μία φορά ακόμα, τεράστια μεγάλη υπομονή στις μετακινήσεις. Σήμερα κλείνει ο ΒΟΑΚ, η μετακίνηση από Άγιο Νικόλαο προς Νεάπολη από τον Παλιό, από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο από Λακόνια. Οπότε μεγάλη, μεγάλη υπομονή, ψυχραιμία και ραδιόφωνο για παρέα εκεί στο αυτοκίνητο. Ξηρά τροφή, κάνα μπουκάλι νερό, γιατί αν ξεκινήσει, δεν ξέρει πραγματικά πότε θα φτάσει. Μεγάλη, μεγάλη υπομονή και ψυχραιμία. Πάντως. Εχθές αργά το βράδυ γυρίζοντας από το Ηράκλειο, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν είναι δυνατόν 11 ώρα το βράδυ να είναι ακόμα τεράστια φορτηγά στο δρόμο, τριαξονικά στο δρόμο, και να πηγαίνεις όχι με 20 χιλιόμετρα, ούτε κάνουν 10. Ήμαρτον. Τα οχήματα αυτά νομίζω ότι δεν πρέπει να κυκλοφορούν μετά τη δύση του ηλίου, αν δεν κάνω λάθος. Τεράστια οχήματα με πάρα πολύ αργές ταχύτητες. Λυπηθείτε μας.

Ο Μιχάλης Κουρένιος μου γράφει στο Facebook: καλημέρα από την πιο ευτυχισμένη χώρα, τη Φιλανδία, για 9 συνεχόμενα χρόνια. Γεια σου ρε Μιχάλη. Αφού περνάς καλά ρε φίλε εκεί και σε μια χώρα που είναι τόσο πολύ ευτυχισμένη, καλά το κάνεις και παραμένεις. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο, ώρα καλή. Ελπίζω τώρα σιγά σιγά εκεί πέρα ο καιρός σας ζεσταίνει. Δεν θα έχετε το κρύο που είχατε το χειμώνα, που μας έγραφες για μείον 15 και μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τώρα το πράγμα θα είναι λιγάκι καλύτερα, ακόμα και μετεωρολογικά και κλιματικά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι λέτε, πάμε για το ψωμάκι της ημέρας? Πάμε να πάρουμε ζεστό ψωμάκι που έχει φτιαχτεί λίγη ώρα νωρίτερα από τα Μήλο. Ασφαλώς. Μήλο πρωτεία Αγίου Νικολάου, Μήλο πρωτεία Νεάπολης, Μήλο κτέλα Αγίου Νικολάου. Και εκεί βρίσκουμε ψωμάκι το οποίο είναι φτιαγμένο λίγη ώρα πριν. Και όταν αυτή η πρώτη μπουκιά από την πρώτη γωνία του ψωμιού γίνεται δική μας, τότε μέχρι να φτάσει πίσω το ψωμί έχει μείνει το μισό και λίγο λιγότερο από το μισό μήλο αρτοποίηματα κάθε πρωί από τους φούρνους του Μήλο, φτιαγμένα με αγάπη, γνώση και μεγάλη μεγάλη προσοχή στην πρώτη ύλη, η οποία είναι η καλύτερότερη. Αρτοποίηματα καθημερινά από τα Μήλο, πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Νεάπολης, κτέλα Αγίου Νικολάου, και πραγματικά το ψωμάκι από το Μήλο είναι ό,τι πιο φρέσκο, ό,τι πιο λαχταριστό, ό,τι πιο τώρα φτιαγμένο από τους φούρνους των Μήλων. Πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Νεάπολης, κτέλ Αγίου Νικολάου.

Και έτσι με τα ωραία δυνατά ροκ κομμάτια πηγαίνουμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις των 8 και 30 με την συμβουλή για μία φορά ακόμα. Αν δεν υπάρχει μέγιστη ανάγκη σήμερα να μετακινηθείτε μετά από τις 9 προς Νεάπολη, Μάλια, Χερσόνησο, Ηράκλειο, από Άγιο Νικόλαο, είτε από Χερσόνησο, Μάλια, Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο, μην το κάνετε, αφήστε το για αύριο, διότι ο ΒΟΑΚ είναι κλειστός. Φανταστείτε πάλι σήμερα πόσο μεγάλη ταλαιπωρία θα υποστούν εκείνοι οι οδηγοί που θα επιλέξουν να κινηθούν. Γιατί από Άγιο Νικόλαο προς Νεάπολη πάτε από τον παλιό, από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο από περιοχή Λακωνίων με ωραία αυτοκινήτων, όλα τα οχήματα από εκεί, λεωφορεία, φορτηγά, μίνι μπας, βανάκια, μηχανές, μηχανάκια, γουρούνες, γουρουνάκια και όλα εκείνα τα ωραία που κυκλοφορούν στους δρόμους σήμερα από τον παλιό. Οπότε μεγάλη μεγάλη προσοχή, πολύ πολύ πολύ πολύ υπομονή και αν δεν υπάρχει πραγματικά λόγος να μετακινηθείτε, μην το κάνετε σήμερα, αφήστε το για αύριο.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 7 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

σου. Δεύτερο ημίωρο, εδώ είμαστε, εδώ είστε. Γιάννης Κότσιρας, φύλακας ο άγγελός μου. Και πάμε μαζί μέχρι και τη Τζάκια το πρωινό, που είναι πρωινό Τετάρτης 27 του μήνα Μάη. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Για μία φορά ακόμα, ευγενική υπενθύμηση σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις σας. Σήμερα ο ΒΑΚ είναι κλειστός, οπότε η μετακίνηση από Άγιο Νικόλαο προς Νεάπολη γίνεται από τον παλιό δρόμο και από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο από τα Λακόνια. Οπότε μεγάλη υπομονή, ψυχραιμία, και αν συμβαίνει κάτι εκεί έξω πρέπει να το μάθουν και οι υπόλοιποι ακροατές για να ενημερωθούν. Μην διστάσετε να μας στείλετε με Viber στο 6944-460-295. Εικόνες, βίντεο και ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, στείλτε το εδώ για να ανέβει και ενημερωθεί και η υπόλοιπη κοινωνία τοπική για να αποφύγει τα κακώς κείμενα και τις δράσεις εκπλήξεις που επιφυλάσσει σήμερα το έργο αυτό του ΒΑΚ, που είναι ένα έργο σημαντικό, αναγκαίο να γίνει, πρέπει να ολοκληρωθεί. Απλά το βιώνουμε λιγάκι άγραμπα όλοι εμείς που ζούμε εδώ, αλλά είναι για το καλό. Τουλάχιστον κρατάμε αυτό. Μόνο αυτό. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4 είμαι ο Θάνος Κρομπίλιας. Ακούτε τη μακροβιότερη ενημερωτική εκπομπή στο λαστικό ραδιόφωνο εδώ και σχεδόν 25 χρόνια. Είμαστε καθημερινά μαζί 8 με 10 ολοζώντανα στον αέρα μας. Και πραγματικά ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τόσα χρόνια στην ακρόαση αυτού του ραδιοφωνικού ζωντανού δίωρου, που έχει ένα περιεχόμενο πάνω απ' όλα ευγένειας, επικοινωνίας, ενημέρωσης και ραδιοφωνικής διάθεσης. Γιατί είμαστε εραστές του ραδιοφώνου χρόνια πολλά τώρα. Προφανώς επί γεννησιμιού μας, ή μάλλον από γεννησιμιού μας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε. Εδώ είναι και ο Μανώλης Τζόρτζης. Όχι εδώ, πήγα στο 92 που έρχεται ο Άγιο Νικολάου. Εκεί βρίσκουμε όλα και ένα τα εργαλεία τα οποία χρειαζόμαστε, όλα και ένα τα αξουάρ, όλα και ένα τα εργαλεία για τον κήπο, ώστε να τον καθαρίσουμε και να τον φροντίσουμε για να είναι καθαρός και να μην δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα τώρα στην αντιπυρική περίοδο την οποία βρισκόμαστε. Και αυτό λοιπόν, ό,τι και αν χρειάζεσαι από θέμα κήπου, από θέμα φροντίδας, από λάστιχα πιεστικά, από χλωκοπτικά, από όλα εκείνα τα ψαλίδια, από όλα εκείνα τα ωραία τα οποία πρέπει να έχεις για να μην δημιουργηθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα, ο Τζόρτζης να είναι καλά. Πηγαίνω στο 32, περιοχή Κτέο Αγίου Νικολάου, και θα βρίσκουμε όλα εκεί. Και μια τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-026-600. Εκεί βρίσκουμε και γίνεται τα μερικά τραγαλιάκια που κάνουν πραγματικά θαύματα, γιατί είναι τόσο πολύ χρήσιμα και τόσο πολύ μικρά σε μέγεθος, αλλά τεράστια σημασία και σε χρηστικότητα. Πραγματικά μας λύνουν τα χέρια σε πάρα πολλές καταστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν, για ό,τι και αν θέλεις, ο Τζόρτζης είναι εκεί και σε περιμένει να σε εξυπηρετήσει άμεσα, γρήγορα, υπεύθυνα και με γνώση για την κάθε εργασία, την κάθε αγορά, το κάθε εργαλείο.

0: Και βέβαια περιμένουμε πώς και πώς τώρα να ακούσουμε την άποψη και την θέση και την έτσι αντίληψη του κυρίου Γιώργου Τουτουδάκη για την παρουσία του κυρίου Τσίπρα εχθές και το νέο κόμμα που έχουμε από σήμερα στη διάθεση επιλογής μας να στηρίξουμε, να υποστηρίξουμε και να διαβάσουμε τις απόψεις, τα ιδανικά και όλες εκείνες τις ιδέες που έχει να προσάψει για την τρέχουσα πολιτική σκηνή. Καλημέρα, Ζόρζ.
1: Καλημέρα. Ό,τι μου ήρθε στο μυαλό, το έπαιξες πριν από 20-20 λεπτά.
0: Α, το Ελλάς από Κωνσταντίνου.
1: Ναι, αυτό μου ήρθε κατευθείαν και εμένα στο μυαλό και αυτό έτσι πάτησα στα σχόλια. Δηλαδή, αυτό το τραγούδι του 1989, παρακαλώ, του σταμάτη του μεσημέρι. Mm-hmm. Αυτός έγραψε μουσική και στίχους. Το ερμήνευσε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, επίκαιρο όσο ποτέ.
0: Ναι, αλλά εγώ το έπαιξα απλά επειδή έχει τον ίδιο τίτλο, αλλά δεν το χαραμίζω για τον κύριο Τσίπρα, την τραγουδάρα με τίποτα.
1: Δεν το χαραμίζουμε, ούτε εγώ το χαραμίζω. Απλά έτσι. Αυτό που ήρθε στο μυαλό και έβαλα τίτλο στο σχόλιο στο δικτυακό μας τόπο.
0: Α, έγραψε σε ανάλογο κείμενο.
1: Λέω, με την αποκάλυψη του ονόματος του νέου κόμματος Ελλάς, ήρθε στο νου μας αυτός ο στίχος του σταμάτη του μεσημέρι με πολλαπλάσια ερωτηματικά. Για παράδειγμα, ποιος πληρώνει την αγιοποίηση Τσίπρα και το νέο του κόμμα? Ποιος πληρώνει τις αγιοποιήσεις Σαμαρά, Καραμαλή, Βενιζέλου και άλλων επιτυχημένων του παρελθόντος μας? Προφανώς όλο τούτο το πανηγύρι βολεύει την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, δηλαδή την νυν κυβέρνηση υπό τον Μητσοτάκη, και τη μακροημέρευση όλου του πολιτικού συστήματος από το Κουκουέ στον Βελόπουλο με θύμα και πάλι τον Έλληνα, ο οποίος νομίζει ότι δια της αποχής διαμαρτύρεται. Mm-hmm.
0: Πάντως, μιλώντας με αριστερούς από το βράδυ χθες μέχρι και σήμερα, κάποια σχόλια που έχω διαβάσει δεν το υποδέχθηκαν και με πάρα πολύ έτσι συμπάθεια. Ούτε είναι το όνομα, ούτε και το λόγο του Ελλάς, που παραπέμπει σε κάποια πράγματα τα οποία είναι ιερά και όσια στην αριστερά της χώρας.
1: Ναι, εντάξει, όταν παραπέμπουμε καταρχήν στον ελληνικό, στον ελληνικό δημοκρατικό στρατό του ΕΑΜ τότε, και όταν παραπέμπουμε στη χώρα Ελλάς. Όταν παραπέμπουμε εκεί μόνο και μόνο για να αξίσουμε, δεν ξέρω και εγώ, πληγές ή ενδιαφέροντα, εντάξει, δεν μας πείθει το συγκεκριμένο θέμα.
0: Σε κάποιες τέτοιες καταστάσεις, αυτό που επιβάλλεται να κάνεις είναι απλά να σκύψεις το κεφάλι με σεβασμό στα ονόματα αυτά και στα αξίες, στα δανεικά που περιτούσαν τα προηγούμενα χρόνια μέχρι και σήμερα, και όχι να τα επικαλεστείς για δικό σου πολιτικό όφελος. Και νομίζω ότι ήδη παίρνει απαντήσεις σχετικά με όλες αυτές τις ανακοινώσεις που έκανε χθες ο κύριος Τσίπρας από διάφορα στελέχη και από διάφορους κομματικούς και μη μηχανισμούς. Το θέμα είναι ότι ήδη, χωρίς καν να υπάρχει κόμμα, σε δημοσκοπήσεις έβγαινε δεύτερος ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, αυτή είναι η καφρίλα του ελληνικού λαού, ο οποίος ψηφίζει, υποστηρίζει και στηρίζει ανθρώπους που έχουν προδώσει τη χώρα.
1: Το θέμα δυστυχώς είναι ότι λίγο πολύ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φωνή εκείνη σύγχρονη υπέρ από συμφέροντα και λοιπά για να μας πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα πολιτικό χώρο. Δυστυχώς.
0: Ή για να στρίψει λίγο το καράβι, ρε παιδί μου, γιατί πηγαίνουμε με την ίδια ρότα εδώ και πάρα πολύ καιρό και όλο αυτό κουράζει, δεν ανανεώνεται, δεν υπάρχει φρεσκάδα και δεν υπάρχει κάποια προοπτική για το μέλλον. Οπότε είμαστε για να είμαστε. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει βεβαιότητα για το τι ακριβώς θα συμβεί.
1: Και όπως σχολιάζει σήμερα το πρωί ο Κύρ, τα κόμματα λέει είναι όπως τα μωρά. Πρέπει να τους αλλάζουμε συχνά τις πάνες γιατί θα πηγούμε στα σκατά.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο και πάρα πολύ εύστοχο. Έλα μου ντε. Και βέβαια όλα τα σκατά δεν μυρίζουν το ίδιο. Κάποια μυρίζουν πολύ, πολύ έντονα, κάποια άλλα όχι και τόσο. Αλλά πού ξέρεις αν δεν βγει το προϊόν για να το ανακαλύψεις και να το συνειδητοποιήσεις, είναι δύσκολο να εκτιμήσεις τι και πώς. Χάσαμε και τον πατέρα Κωνσταντίνο, έφυγε από το Παπαδουλάκης.
1: Ιδιαίτερα λυπηρό, νομίζω ότι αυτά πρέπει να έχουν πάει το σκηνομά του στην Μεγάλη Παναγία, σήμερα το μεσημέρι κηδεία. Έναν άνθρωπο που δεν αισθανόσουν ποτέ, πώς να το πω καλά, δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι από την άλλη μεριά ήταν αυστηρό ιερωμένος που δεν σήκωνε αστεία ή οτιδήποτε. Μιλάγαμε, λέγαμε διάφορα. Δηλαδή πραγματικά θα μας λείψει αυτός ο άνθρωπος.
0: Ήτανε και για τόσα χρόνια στη Μεγάλη Παναγία, ήξερες το νόμο της Μεγάλης Παναγίας όσο κανένας άλλος και είχε βοηθήσει και πάρα πολύ και με τη στέγη αγάπης, ετοιμασία, κάτω τα γεύματα, τόσο για τους ανθρώπους που καθημερινά συζητούνται από εκεί, όσο για τα διάφορα τραπέζια που γινόταν φιλοξενούμενους και άλλους πολλούς. Ήταν εκεί πρώτος σε όλα ο Κωνσταντίνος.
1: αλλά πάλεψε με την υγεία του, πάλεψε δυστυχώς.
0: Δεν το χαμογέλασε αλλά... και η μοίρα καλά με τη γυναίκα του, με την κόρη του. Γενικότερα υπήρχε μια έτσι κακοτοπιά. Μια κακοτοπιά, ναι. Να το πούμε κάπως έτσι.
1: Λοιπόν, να πούμε.
0: Μεθαύριο στην αυλία της Φιλαρμονικής,
1: Σάββατο. Σάββατο, α πούμε, ξέρω από περισσότερα την Παρασκευή, ξέρω εγώ.
0: Κάθε μέρα θα λέμε. Κάθε μέρα θα λέμε.
1: Καλά, γιατί... Ναι.
0: Κάθε
1: μέρα. Αύριο βράδυ, τελευταία πρόβα.
0: Αύριο βράδυ, Πέμπτη, τελευταία πρόβα. Τέλεια. Mm-hmm. Τι διάρκεια έχει?
1: Η συναυλία γύρω στη μία ώρα και κάτι.
0: Να, ωραία. Πλούσιο το πρόγραμμα. Πλούσιο.
1: Μία και τέταρτο, γιατί θα υπάρχει στο τέλο και μια τοποθέτηση για τον Γιώργο τον Μπάγκαλο.
0: Προς τιμή του γίνεται η συναυλία έτσι κι αλλιώς. Και από ό,τι μου είπε και ο Βάιος, έχει χαρεί πάρα πολύ φέτος, γιατί τα τραγούδια βγαίνουν πάρα πολύ ωραία. Το σχήμα είναι μπόλικο, γεμάτος ο ήχος και βγαίνουν πάρα πολύ ωραία τα τραγούδια. Και το χαίρεται κάθε φορά στην πρόβα. Και ελπίζει να το χαρεί το ίδιο και στην συναυλία. Αλλά τώρα γιατί στο νεότερο, παιδί μου, γιατί να κρύψουμε τη φιλαρμονική στο νεότερο, γιατί να
1: γίνει αυτό? Δεν ξέρω.
0: Η φιλαρμονική είναι η βιτρίνα του υποτικού Δήμου του Αγίου Νικολάου. Στη λίμνη. Με κόσμο, με περαστικούς, με χίλιους δυο άλλους παρόντες και παρούσες. Στο νεό τώρα πρέπει να πας αποκλειστικά για αυτό στο νεό του. Γιατί?
1: Εν πάση περιπτώσει, χθες είδαμε και δύο κουραζιερόπλια δεμένα στο λιμάνι.
0: Ναι, χάρμα αφθαρμών το λιμάνι μας. Πολύ ωραία εικόνα.
1: Ναι, αλλά το είδηση που θεωρώ είναι ότι κάποιος υποχώρησε εν προκειμένου, διότι μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα το Ισραηλινό κουραζιερόπλιο δεν ήθελε κανένα κοντά του. Τώρα φαίνεται κάτι έγινε εκεί.
0: Όχι, οι δέστες δεν είχαν τακτοποιηθεί, δεν υπήρχε κανένα θέμα.
1: Ναι, καλά, ναι, εντάξει.
0: Γιατί στα άλλα λιμάνια που δεν υπάρχουν άλλα κουραζιερόπλια κοντά του, τι είναι? Δεν νομίζω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θα έχουμε τον αγαπητό τελευταίο ημίωρο να μας τα πει, να απαντήσει αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά δεν νοείται, δεν μπορεί ένα πλοίο να πει σε άλλο που θα πάει να δέσει. Θέλουμε να έρθουν να δέσουν ασφάλεια.
1: Μην ξεχνάς τι γίνεται κάθεται, όποτε έρχεται το συγκεκριμένο καράβι, τι γίνεται και με τα λεωφορεία και τους τουρίστες που πάνε και ξεφορτώνονται.
0: Υπάρχει μια δυσκολία.
1: Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι σήμερα το βράδυ ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θρεφτής καλεί στην Ιερά Πέτρα όσους θέλουν να ανακατευτούν, ενδιαφέρονται γι' αυτό, σε 7 το βράδυ στην αίθουσα Χριστάκη, στο Δημοτικό Μέγαρο, της Ιερά Πέτρας, για την αντίθεση στην σχεδιαζόμενη καταστροφή της Θρεφτής από τα πάρκα της Τέρνα σήμερα το βράδυ. Και επίσης κάτι αντίστοιχο, να πούμε ότι την Κυριακή αυτή ο ΕΟΣ Λασιθίου θα ανέβει μέχρι τον Αφέντη στη Θρεφτή, διαμαρτυρόμενος και αυτός για το ίδιο θέμα.
0: Μάλιστα. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες και να υπάρχει σύνεση μόνο και προσπάθεια να περάσει το σωστό μήνυμα. Ξεκίνησαν οι δράσεις για το ασφαλές βήμα του Δήμου του Αγίου Νικολάου, που ήμασταν συνέντευξη τύπου, αν θυμάσαι, πώς τα παιδιά πηγαίνουμε και φεύγουμε ασφάλεια από τα σχολεία. Έχουν ήδη γίνει δράσεις στα δημοτικά και σήμερα στο δεύτερο και αύριο και την Παρασκευή σε άλλα σχολεία. Και ο κ. Βουρκουνάκης μίλησε τώρα λίγο πριν μαζί του, πάρα πολύ ικανοποιημένος για τη συγκεκριμένη δράση που είναι πρωτοπόρα από τον τόπο, και υπάρχει και συμμετοχή και συμβουλή και της τροχίας και λοιπόν υπηρεσιών που συμμετέχουν σε αυτή την δράση, και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί από εδώ ξεκινάει μια τέτοια ενημέρωση που δείχνει, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια κάποια ευαισθησία παραπάνω από άλλες περιοχές. Και μπράβο μας και ευχή μας.
1: Μπράβο μας, καλό αυτό. Και σήμερα έτσι μην ξεχνάμε ότι μην αποτολμήσετε σήμερα να πάτε για να έρθετε προφυλάκιο.
0: Το έχω πει, ξαναπες το όμως και εσύ.
1: Ναι, διότι σήμερα θα στριμωχτεί άσχημα πάλι η κατάσταση για να φύγουν μπάζα από τους δρόμους και κομμάτια μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η έξοδος, και αυτό το συζητήσαμε κάποια στιγμή και με τον αρμόδιο του έργου πριν από 2-3 μέρες, τον κύριο Φρουζάκη, η έξοδος είναι από τον Ξερόκαμπο. Από τον Ξερόκαμπο, από τον παλιό το δρόμο. Δηλαδή μόνο από εκεί αυτός ο δρόμος μονοδρομείται προς Νεάπολη, Ηράκλειο. Και επιστροφή είναι από Ηράκλειο μέσω Λακωνίων.
0: Έτσι.
1: Επειδή την προηγούμενη φορά ακουστήκαν πολλά, θα υπάρχει διασπασμένο προσωπικό τόσο του άκτορα στο δρόμο πάνω σε κάποια σημεία, όσο και της τροχιάς, για να γλιτώσουμε κάποιο χρόνο, κάποιο τυχόν, όχι ατυχήματα, γιατί ας πούμε κάποιοι τρύπωσαν, υπάρχει ένα δρομάκι που κατεβαίνει, πού να σου πω τώρα, προς το παλιά διασταύρωση εκεί που έχει κλείσει την ώρα που της Εθνικής με τα έξω λακκόνια από πάνω. Υπάρχει ένα δρομάκι που κατεβαίνει εκεί κοντά στην Κάβα του Λουκάκη, το οποίο κάποιοι το χρησιμοποιούν για να κερδίζουν δρόμο, αλλά μετά κάποιοι που ακολούθησαν τους κάποιους αυτούς και μπήκαν μέσα στον κάμπο των λακκονίων χωρίς να ξέρουν, μπέρδεψαν και δεν ήξεραν από πού να βγουν.
0: Βγήκαν ιερά πέτρα.
1: Εντάξει, δεν πήγαν ιερά πέτρα, αλλά μου έχει τύχει περίπτωση, ας πούμε, ξέρω εγώ.
0: Παιδιά, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο παρά μόνο ψυχραιμία, υπομονή και θα φτάσετε. Απλά βάλτε κανένα μισάωρο παραπάνω για να είστε σίγουροι ότι δεν θα χάσετε κάποιο ραντεβού.
1: Επίσης, μια που μιλάμε για δρόμους, μου έκανε εντύπωση το δελτίο τύπου της αντιπεριφέρειας. Λέει αυτοψία αντιπεριφερειάρχη στο δρόμο της Ελούντας. Ρε παιδιά, αφού ξέρουμε τι γίνεται, ας τον στρώσουμε τον ρημαδιασμένο δρόμο που λέει επιτέλους, μόνο τον κάνουμε παλώματα.
0: Και ήταν και με τους επαγγελματίες ταξί για να μιλήσει ο κύριος Ανδρουλάκης με τους ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά έχουν στο βάρος των ευθυνών το συγκεκριμένο δρόμο και τη συγκεκριμένη μετακίνηση.
1: Όταν πηγαίνεις, ας πούμε, για παράδειγμα για ψάρι στην Πλάκα και είσαι να γυρίσεις τον
0: Άγιο Νικόλαος. Τι κάνεις?
1: Πας για ψάρι στην Πλάκα.
0: Τουτού. Πότε έχεις πάει τελευταία φορά για ψάρι στην Πλάκα? Ξέρεις πόσο έχει το ψάρι στην Πλάκα?
1: Τρόπος του Λέγιν.
0: Α, τρόμαξες που το είπες.
1: Ας το ψάρι, ωραία, πας στην Πλάκα.
0: Έτσι που το είπες, τρόμαξα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, στο γυρισμό εσύ χωνέψουμε αυτά στον Άγιο.
0: Σίγουρα.
1: Τόσο χωροχτύπημα, τόσο χτύπο και που τρως και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ψάρι στην Πλάκα πρωί-πρωί. Παναγία μου.
1: Όχι πρωί-πρωί, δεν είπαμε τέτοια ώρα.
0: Θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Μα η ιδέα και μόνο ότι θα πας για ψάρι στην Πλάκα, κάνεις οικονομία 10 χρόνια για να φας ψάρι στην Πλάκα.
1: Είπαμε τρόπος του Λέγιν.
0: Μπράβο ρε Τουτού. Μπράβο.
1: Τρόπος του Λέγιν.
0: Πες καλαμαράκι, πες μια
1: γάβρο.
0: Γάβρο μαρινάτο.
1: Μέχρι την Πλάκα.
0: Πω ρε φίλε, πολύ λάρτς. Του δάξει πολύ λάρτς και σε παραδέχομαι. Μπράβο ρε φίλε, έτσι θέλω. Μπόλικο, δώσε.
1: Και μεταξύ μας, δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ, προτιμώ την καντίνα του Πέτρου στην Βαχιά μου.
0: Ναι, εντάξει, δεν θα το αρνηθώ. Μια χαρά είναι και η καντίνα του Πέτρου στην Βαχιά μου και τα μαγαζιά. Δεν είναι όλα τα μαγαζιά ακριβά, εντάξει, αστειευόμαστε ασφαλώς. Υπάρχουν και τίμια μαγαζιά με πολύ ωραίες επιλογές και πολύ καλές τιμές. Μην τα δαιμονοποιούμε όλα, αλίμονο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άλλωστε, σε όλους μας αξίζει μια φορά να πάμε και δύο και τρεις να φάμε σαν τους ανθρώπους φρέσκο ψαράκι και μπαρμπουνάκι και ό,τι άλλο μπορούμε και αντέχει η τσέπη μας και να το φάμε στην υγειά μας.
1: Μάλιστα, να πούμε για τους κατοίκους της Χρυτσάς ότι αύριο από τον Παλέμιλο, τη γειτονιά Παλέμιλο και πάνω μέχρι και τον Κρούστα διακοπή ρεύματος από τις 8 έως τις 2.30.
0: Πάρα πολλές ώρες πάλι και ώρες που είναι ώρες παραγωγικές για τον κόσμο. Ώρες παραγωγικές.
1: Εδώ την Κυριακή μας άδειασε κανονικά ο ΔΔΕ. Κοπήκαμε για 2-2,5 ώρες εδώ πάνω χωρίς άνευ προειδοποίησεως. Μετά όταν βάλαμε τις φωνές μας είπαν ότι είχε ένα πρόβλημα με τα σωματιστής του νοσοκομείου. Και μαζί με όλα αυτά κόπηκε και το ίντερνετ. Έπρεπε να γυρίσουμε κυκλώματα, αλλάξουμε κυκλώματα για να πάμε μέσω 4G. Διότι οι μπαταρίες δεν αντέχουν στα κουτιά και δεν τις αλλάζουν κιόλας οι Κοσμοτέ. Τι να σου πω τώρα, τι ωραία μέρα πρωί-πρωί Κυριακής. Άσχετα ότι κανείς δεν κατάλαβε τίποτα από τους ακροατές.
0: Εντάξει, επειδή έτρεχες εσύ πέρα δόθε να κάνεις τις συνδέσεις έτσι όπως πρέπει να γίνουν για να μην μπες στο σήμα. Οκ. Εντάξει, τούτου, άντε, τα υπόλοιπα του μωρού.
1: Μισή κουβέντα ακόμα.
0: Λαϊκή πήγες.
1: Λαϊκή, ναι, πρωί-πρωί 6.30 ώρα.
0: Ωραία.
1: Μια κουβέντα που ας προσέχουμε. Πού δίνουμε στοιχεία για ως πελάτες, έστω ας πούμε απλά στοιχεία, ξέρω εγώ, διευθύνσεις, ονόματα, δραστηριότητα, διότι το τελευταίο καιρό αρχίζουν και διαρρέουν, ειδικά στο σκοτεινό ίντερνετ, διαρρέουν κατάλογοι με πολλές χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ονόματα από σύγχρονες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας, που κάποιοι προφανώς έχουν άκρες και τους βγάζουν τα συστήματα όλα αυτά, τους καταλόγους, το πελατολόγιο σε κοινή θέα. Έχουμε το νου μας.
0: Προσέχουμε. Τα υπόλοιπα αύριο του έχει πάει 9 και 1 ήδη. Άντε, γεια. Πήγαινε να ξεκουραστείς. Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο Τουδάκη. Μας τα είπε και σήμερα τα δικά του με τον δικό του τρόπο. Και εμείς είμαστε εδώ τώρα για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας πού θα βρείτε εργαζόμενος. Η λύση είναι απλή, εύκολη και πάρα πολύ υπεύθυνη. Universal HR Service. Με 24 χρόνια εμπειρία στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία σε Άγιο Νικόλα, Οδαβάκη 3, τηλεφωνική επικοινωνία 6947-420837, αλλά και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα μέρη της χώρας. Να λαμβάνει όλο το πακέτο, όλο το φάκελο της νόμιμης μετάκλησης εργαζομένων από επιλογή υποψηφίων ως την έκδοση βίζας, άδειες εργασίες, διαχειριζόμενοι το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφω στην νομοθεσία. Γι' αυτό λοιπόν για εργαζόμενους από τρίτες χώρες, Universal HR Service είναι εδώ και βοηθάει σε αυτή την περίπτωση. 6947-420837, επαναλαμβάνω, 6947-420837. Η διαδικασία είναι εύκολη, να αναλαμβάνουν επαγγελματίες του είδους, τον Άγιο Νικόλαο Δαβάκη 3, και πραγματικά αν εμπιστευτείτε την Universal HR Service θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι ξανά και ξανά. Για εργαζόμενους που εργάζονται στην εστίαση, στην ξενοδοχεία, στον πρωτογενή τομέα και στις κατασκευές, η επιλογή της Universal HR Service είναι μονόδρομος για εργαζόμενους οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι και γνώστες του αντικειμένου που θα έρθουν για να εργαστούν. Γι' αυτό λοιπόν μην διστάσεις άλλο, 6947-420837 και εργαζόμενοι είναι δίπλα σου.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκας, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με

0: και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
2: Ακριβώς 10 μετά από τις 9, τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε, εδώ είστε. Πάμε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Από τη θέλουμε και Παρασκευή στους 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, καλώς ορίσατε, καλημέρα μας. Ωραία μέρα και σήμερα, καλοκαιρινή ημέρα, 27 βαθμοί Κελσίου θα έχουμε το μεσημέρι στον Άγιο Νικόλαο, οπότε υδρώστε ελεύθερα. Για μία φορά ακόμα, με αγάλη, τεράστια υπομονή σε όλους όσους μετακινήσετε από και προς τον Άγιο Νικόλαο σήμερα. Ο ΒΟΑΚ είναι κλειστός για έργα που γίνονται στο κεντρικό οδικό δίκτυο, οπότε και σήμερα ταλαιπωρία από τον παλιό εθνικό δρόμο από Άγιο Νικόλαο προς Νεάπολη και από τα Λακόνια από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο. Μεγάλη, μεγάλη υπομονή και ψυχραιμία. Πού θα πάει, θα τα καταφέρουμε, θα περάσει και αυτή η μέρα. Θα έρθουν και άλλες παρόμοιες, οπότε οπλιστείτε με υπομονή. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και όταν ο Έλληνας αγωνιά, τότε το ανοίγει όρεξη. Κάνα πρόβλημα, κάνα πρόβλημα. Γι' αυτό έχουμε τον Κώστα Νερατζούλη, τον κρεοπόλη της πόλης. Τον επαγγελματία εκείνο, ο οποίος πραγματικά έρχεται καθημερινά και φροντίζει για να είναι όλα σε ό,τι αφορά την όρεξή μας τακτοποιημένα. Κώστα Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Φρέσκα νοπά κρέατα όλων των ειδών. Κορτούλες, κουνελάκια, κατσικάκια, αρνάκια, χοιρινά, μοσχάρι, όλες οι επιλογές τα κοψίματα στις ποσότητες είναι στη διάθεσή σας. Κώστα Νερατζούλης, Παυλόγου 13, στην εφόρια του Μουσείου Αριστερά. Ένα κατάστημα το οποίο πραγματικά η εξυπηρέτηση είναι το α και το ω. Κώστα Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-022-42 και εκεί θα βρείτε τα καλύτερότερα που έχει να κάνει με τα έτοιμα γεύματα που θέλουν μόνο μαγείρεμα. Γι' αυτό λοιπόν και ο Νερατζούλης βοηθάει και στο κομμάτι αυτό. Γιατί ξεχάστηκες, δεν προλάβες, ο Νερατζούλης να είναι καλά. Καθημερινά προτείνει πολλές επιλογές σε γεύματα τα οποία θέλουν μόνο μαγείρεμα. Οπότε πάντα κάτι ποιοτικό θα σε περιμένει. Κάνε την παραγγελία σου τώρα για να παραλάβεις τα πράγματά σου όπως ακριβώς τα θέλεις την επόμενη μέρα. 2841-022-142. Ο κρεοπόλης της πόλης, Κώστας Νερατζούλης, Παλαιολόγου 13, σε ανεφόρο για το Μουσείο Αριστερά. Και εκεί θα βρούμε πραγματικά όλα και προϊόντα από φάρμες τα οποία έρχονται μόνο για τους πελάτες του Νερατζούλη. Πουθενά άλλου δεν τα βρείτε. Από αλλαντικά, τυροκομικά και άλλα υπέροχα προϊόντα τα οποία τα έχει μόνο ο Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Καλημέρα σας, καλημέρα.

0: σήμερα στο Ηράκλειο θα γίνει μια παγκρίτια συγκέντρωση, ένα παγκρίτιο συλλαλητήριο από τους υγειονομικούς του νησιού για θέματα υγείας, τα οποία ταλανίζουν χρόνια τώρα τα νοσοκομεία της Κρήτης, με το ΕΣΥ πραγματικά να είναι έτοιμο να γονατίσει. Πάμε να μιλήσουμε με τον Γιώργο Μανωστάκη, πρόεδρο εργαζομένου του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, καθοδόν για το Ηράκλειο, για να πάρει μέρος σε αυτή την κινητοποίηση. Καλημέρα, Γιώργο Μανωστάκη. Γιώργο, μας ακούς?
1: Ναι, καλημέρα. Είμαστε στο δρόμο, λίγο πριν το Ηράκλειο, και κατευθυνόμαστε στο Βενιζέλιο, από όπου θα ξεκινήσει στις 10.30 μια πορεία διαμαρτυρίας εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Θα περάσουμε τη λεωφόρο Κνωσού και θα καταλήξουμε στην πλατεία Ελευθερίας, έξω από το κτίριο της περιφέρειας Κρήτης. Η διαμαρτυρία είναι ακόμα μια διαμαρτυρία για την κατάσταση των δομών υγείας στο νησί. Έχουν υπάρξει κι άλλες πολλές, τουλάχιστον 2-3 φορές κάθε χρόνο επαναλαμβάνονται αυτές οι κινητοποίησεις, αλλά δυστυχώς θα συνεχίσουν να επαναλαμβάνονται όσο δεν λύνονται τα προβλήματα. Mm-hmm. Αν είχαν λυθεί τα προβλήματα, αν η κατάσταση ήταν καλή, αν δουλεύανε σωστά τα νοσοκομεία, αν εμείς οι εργαζόμενοι δουλεύαμε με σωστές συνθήκες εργασίας και με σωστές ανάλογες απολαύες, δεν θα υπήρχε λόγος να είμαστε κάθε τρεις και λίγο στον δρόμο και να κάνουμε συγκεντρώσεις και διαμαρτύρες. Δυστυχώς το γεγονός ότι δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα είναι αυτό που μας βγάζει στον δρόμο συνέχεια.
0: Είναι προβλήματα τα οποία, όπως είπε ο Γιώργος Μανωστάκη, δεν έχουν λυθεί αρκετά χρόνια τώρα, και η απορία είναι ότι για ποιο λόγο, ενώ είναι γνωστά, ενώ τα έχετε καταγράψει πάρα πολλές φορές, τα έχετε επικοινωνήσει, δεν γίνεται μια προσπάθεια από την πολιτεία κάπως το πράγμα να το καλυτερεύσει και να το διορθώσει? Γιατί είναι οφθαλμοφανές ότι μπορεί, αλλά δείχνει μάλλον να μην θέλει.
1: Η κυβέρνηση αυτό που προσπαθεί να κάνει δεν είναι να λύσει τα προβλήματα, αλλά να επικοινωνιακά να τα διαχειριστεί με τέτοιο τρόπο την πολιτική της, έτσι ώστε στην κοινή γνώμη, στους ψηφοφόρους, να υπάρχει μια εικόνα πλασματική από την πραγματική. Και βλέπουμε ότι ο Υπουργός Υγείας είναι κάθε μέρα στα τηλεοπτικά κανάλια και λέει τα δικά του και παρουσιάζει το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών, που πραγματικά αυτό είναι η αντιστροφή της πραγματικότητας. Ενώ ειδικά στο νομό μας και στην Κρήτη έχουμε το χειρότερο ΕΣΥ όλων των εποχών, ο Υπουργός Υγείας παρουσιάζει ακριβώς το αντίθετο, και η κυβέρνηση δηλαδή παρουσιάζει ακριβώς το αντίθετο. Ο λόγος βέβαια που ασκείται αυτή η κυβερνητική πολιτική για μας είναι εμφανής, και τον βλέπουμε εδώ στην Κρήτη πιο έντονα από τις άλλες περιοχές της χώρας, γιατί υπάρχει μια συνεχής ενδυνάμωση του ιδιωτικού τομέα την ώρα που οι δημόσιες δομές υγείας σβήνουν. Και ο κόσμος το βλέπει ότι ενώ πριν μερικά χρόνια για μια επέμβαση, για μια εξέταση μπορούσε και πήγαινε δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, είτε στο νοσοκομείο Νικολάου, είτε στα άλλα νοσοκομεία του νομού, είτε στο Ηράκλειο, τώρα δεν μπορεί να βρει ραντεβού, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, γιατί δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι κτλ. Και αναγκάζεται είτε να περιμένει, είτε να πηγαίνει στα ιδιωτικά και να πληρώνει από την τσέπη του. Δυστυχώς τα ζητήματα υγείας είναι ζητήματα που σε πιο πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να αναβληθούν, και αναγκάζεται ο κόσμος να είτε να δανείζεται, είτε να κόβει από άλλες υποχρεώσεις για να πληρώνει εν τέλει και να λύσει τα προβλήματα υγείας που έχει, στις περιπτώσεις που δεν εξυπηρετούνται από το δημόσιο σύστημα υγείας, παρά το ότι το προσωπικό κάνει σαν μεγάλη προσπάθεια. Mm-hmm. Δηλαδή εμάς, πέρα από το ότι δεν δουλεύουν σωστά τα νοσοκομεία, το άλλο πρόβλημα που έχουμε εμείς είναι ότι δεν παίρνουμε τις άδειές μας, δεν παίρνουμε τα ρεπό μας, πράγματα τα οποία σε άλλους χώρους είναι αυτονόητα να μπορεί να πάρει ο εργαζόμενος στην άδειά του, να μπορεί να πάρει το ρεπό του. Σε εμάς δεν είναι. Οι αναλογίες προσωπικού με ασθενείς και με τις βάρδιες είναι πάρα πολύ άσχημες. Δηλαδή και οι συνθήκες εργασίας δεν είναι καθόλου καλές, και πραγματικά το γεγονός ότι δουλεύουν όσο δουλεύουν τα δημόσια νοσοκομεία είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας και του φιλότιμου του προσωπικού.
0: Τώρα είχατε και μια επίσκεψη, μια αντιπροσωπεία από την Αγωνιστική Συσπήρωση Υγειονομικών στη Σετία εχθές. Φαντάζομαι, Γιώργο Μανωστάκη, καταγράφηκε για μια φορά ακόμα η ίδια εικόνα ενός νοσοκομείου το οποίο δεν λειτουργεί έτσι όπως θα ήθελε η τοπική κοινωνία και οι διεργαζόμενοι να λειτουργεί.
1: η λειτουργία των νοσοκομείων είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Εδώ και 1,5 χρόνο δεν λειτουργεί η παθολογική κλινική καθόλου του νοσοκομείου Σιτίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα τα περιστατικά από την περιοχή της Σιτίας που χρήζουν νοσηλεία σε παθολογική κλινική κατά το 90-95% οδηγούνται στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Όπου στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου η πληρότητα της παθολογικής κλινικής είναι συνεχώς στο 100%, 120% φτάνει, 130%, νοσηλεύουν ασθενείς και σε άλλες κλινικές. Τα ίδια συμβαίνουν και με το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου σε σχέση με το νοσοκομείο του Ηρακλείου. Όταν δεν έχουμε ακτινολόγο, όταν δεν έχουμε αναισθησιολόγο, που είναι τις μισές μέρες του μήνα, πάρα πολλά περιστατικά διακομίζονται και εσύ το έχεις καταγράψει από το Φωνήν και από το ραδιοφωνικό σταθμό, διακομίζονται οι ασθενείς στα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Και αυτό επιβαρύνει ακόμα πιο πολύ τα ήδη επιβαρημένα νοσοκομεία του Ηρακλείου, είτε το Βενιζέλιο είτε το Πάγνη. Στο νοσοκομείο Σιτίας λοιπόν που πήγαμε χθες, αυτό που καταγράφηκε για ακόμη μια φορά είναι ότι η λειτουργία του νοσοκομείου είναι πολύ προβληματική, λείπουν γιατροί, δεν έχει κανέναν ουσιαστικά παθολόγο αυτή τη στιγμή, έχουν δύο αναισθησιολόγους, δεν έχουν ακτινολόγο, έχουν μόνο ένα ιδιώτη που κάνει κάποιες εφημερίες. Γενικά και εκεί η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή, αλλά δυστυχώς, όπως είπαμε, το πρόβλημα του ενός γίνεται πρόβλημα του άλλου και τα προβλήματα του ενός νοσοκομείου και μιας περιοχής στο τέλος γίνονται προβλήματα όλου του νησιού.
0: Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι για τη σημερινή κινητοποίηση, κ. Μωσάκη, είδαμε πάρα πολλοί φορείς να έχουν εκδώσει ψηφίσματα συμπαράσταση και συμμετοχή στον αγώνα που γίνεται και σήμερα στο Ηράκλειο, γιατί αποδεικνύεται για μία φορά ακόμα ότι η κοινωνία είναι δίπλα στον αγώνα που κάνετε σαν εργαζόμενοι, και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο φαντάζομαι δίνει και σας κουράγιο και δύναμη για τη συνέχεια.
1: Σίγουρα υπάρχει και μία κόπωση από τις συνεχείς κινητοποιήσεις, έτσι, το οποίο το καταλαβαίνουμε. Δεν μπορεί σε όλες τις κινητοποιήσεις η συμμετοχή να είναι τόσο μεγάλη όσο ήταν το Δεκέμβριο του 23 στον Άγιο Νικόλαο ή πιο πριν στην Νεάπολη ή στην Ιεράπετρα κλπ. Εντάξει, από τις συνεχείς κινητοποιήσεις η συμμετοχή μειώνεται κάποιες φορές, άλλες πάλι φορές αναζωπυρώνεται. Ξέρουμε ότι έχουμε στο πλευρό μας την κοινωνία, το βλέπουμε αυτό.
0: Ασφαλώς.
1: Και με τα ψηφίσματα που ανέφερες, αλλά και με τις επαφές που κάνουμε με τους συμπολίτες μας. Το βλέπουμε ότι η υγεία είναι ένα ζήτημα που τους απασχολεί και η λειτουργία της δημόσιας υγείας και των νοσοκομείων είναι ένα ζήτημα που τους απασχολεί πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα εμείς θα συνεχίσουμε, γιατί όσο υπάρχουν τα προβλήματα εμείς αυτό μπορούμε να κάνουμε, να είμαστε στον δρόμο, να κάνουμε διαμαρτυρίες, να πιέζουμε την κυβέρνηση. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και το επόμενο διάστημα.
0: Γιώργο Μωστάκη, εύχομαι μια καλή κινητοποίηση σήμερα. Την καλημέρα μου, καλή δύναμη, καλή επιστροφή. Δύσκολη θα είναι με τα έργα στο ΒΟΑΚ, αλλά υπάρχει υπομονή και ψυχραιμία να επιστρέψετε με ασφάλεια πίσω. Την καλημέρα μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, είμαστε μαζί και με το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Νεάπολης.
0: Πολύ ωραία.
1: Και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει αντιπροσώπευση και από όλα τα νοσοκομεία του νησιού.
0: Την καλημέρα μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Και ασφαλώς οι υγειονομικοί του νησιού δεν σταματούν να αγωνίζονται και με κάθε τρόπο να επισημαίνουν τα προβλήματα ξανά και ξανά. Μήπως κάποια στιγμή η πολιτεία πάρει απόφαση λιγάκι να δει τα πράγματα πιο συγκεκριμένα και πιο αποτελεσματικά, ουσιαστικά, για να τα αντιμετωπίσει. Ίσως δεν μπορούμε παρά να περιμένουμε.

μία ανακοίνωση πήραμε χθες από την Περιφερειακή Ενότητα Λαστείου σχετικά με το θέμα της αλλαγής του τρόπου των χορηγιών και της υποστήριξης προς τα πολιτιστικά σωματεία από τη μεριά της περιφέρειας. Πρέπει να αλλάξουν τα πάντα από τους συλλόγους. Έχει σταθεί ειδικό ηλεκτρονικό μητρό για τα πολιτιστικά σωματεία. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη που αλλάζει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας, χρηματοδότησης και διοικητικής οργάνωσης των πολιτιστικών φορέων έρχεται για όλα τα πολιτιστικά σωματεία της Περιφερειακής Ενότητας Λαστείου. Με επίσημο εγγραφό της, η Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Κρήτης, με πολιτισμό και αθλητισμού, ενημερώνει για τη σύσταση και λειτουργία του ειδικού ηλεκτρονικού μητρώου για τα πολιτιστικά σωματεία εποπτείας Περιφέρειας Κρήτης. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών και κυρίως στην εξάλληψη της εξαιρετικά γραφειοκρατικής διαδικασίας που ίσχυε μέχρι σήμερα, η οποία ανάγκαζε τους συλλόγους σε διαρκείς θεωρήσεις, φραγής και αριθμίσεις των βιβλίων τους. Οι διοικήσεις των πολιτιστικών συλλόγων στο Λαστείο θα πρέπει να κινηθούν άμεσα καθώς η εγγραφή στο Μητρώο Σωματείων Εποπτείας Περιφερειών είναι υποχρεωτική. Όπως καθαρίζει την εγκύκλιο, η μία εγγραφή επιφέρει άμεσες και σοβαρές συνέπειες. Αποκλεισμό από πόρους, λόγω ψυχολογική δήλωση κλπ. Η εξυπηρέτηση συλλόγων του νομού και την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τη διαδικασία ψηφιακής εγγραφής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα πολιτισμού της ΠΕΠΣΟΝ Λαστείου στον Άγιο Νικόλαο, Τέρμα Πολυτεχνείου. Αρμόδιος υπάλληλος και προστάμενος ο Μιχάλης Λεμονής, τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-340-383 και 2841-340-342 και email lemonis@crete.gov.gr. Μια εξέλιξη η οποία θα φέρει τα πάνω κάτω σε όλη τη λειτουργία των πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων του νησιού.

0: την αρχή.
1: Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα γυμνάσια της χώρας. Κλείνουν τα γυμνάσια σιγά σιγά. Πάει και αυτή η χρονιά.
0: Μία η θάλασσα, ένα σου ήλιο.
1: Καλό καλοκαίρι, σε μικρούξε μεγάλους. Καλές
0: ήλιος και θάλασσα γλυκό.
1: Εξετάσεις και
0: ζεστό πρωί.
1: Καλές βουτιές. Παλιά μετούσαμε τις βουτιές μαζί με τα παγωτά. Πώς βουτιές και πόσα παγωτά.
0: Και εσύ μου χάρισες όλη την άνοιξη σε ένα κορμί. Μη μιλάς άλλο για αγάπη.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είστε και τα καλά τα νέα έρχονται από το Αμμούδι. Γιατί το Αμμούδι από σήμερα θα κλείνει αργά το βράδυ. Είμαστε στα Τρία Καλά του Αγίου Νικολάου. Πιάτσα για καφεδάκι στην πλατεία που συναντάμε φίλους γνωστούς και συνεργάτες. Πάγεμα στο λιμάνι για καφέ με άβρα από το λιμάνι και τη θάλασσα και την κίνηση εισόδου και εξόδου εμπλό από το λιμάνι της πόλης. Και το βραδάκι τα μπιτάκια αυξάνονται, τα κοκτέιλ ακολουθούν το ένα το άλλο και βέβαια η διασκέδαση στο φουλ. Ενώ στην ενεργία της πόλης είναι το Αμμούδι. Παραλία, φαγητό, κοκτέιλ. Υπέροχες προτάσεις και πάνω απ' όλα έξοδος μέχρι αργά το βράδυ. Και στο Αμμούδι. Τα Τρία Καλά της ο Αγίου Νικολάου είναι στη διάθεσή μας. Γιατί καλοκαίρι στο νησί σημαίνει πιάτσα, Μπάγιαμα και Αμμούδι. Το καλοκαίρι μένουμε εδώ, περνάμε ευχάριστα εδώ γιατί έχουμε τρεις μαγαζάρες στον Αγίου Νικολάου. Πιάτσα, Μπάγιαμα και Αμμούδι. Ή αλλιώς Αμμούδι, Μπάγιαμα και πιάτσα. Για Τρία Καλά του Αγίου Νικολάου είναι σε πλήρη εξέλιξη γιατί καλοκαίρι στο νησί σημαίνει πιάτσα, Μπάγιαμαρ και Αμμούδι. Και ευτυχώς υπάρχουν τα μαγαζιά αυτά για να περάσουμε ευχάριστα και το φετινό καλοκαίρι στον Άγιο Νικόλαο. Καλημέρα, πάμε για τις διαφημίσεις των 9:30 και είμαστε στη τελική ευθεία για το κλείσιμο της σημερινής μας ραδιοφωνικής επικοινωνίας με το δεύτερο ημίωρο, το οποίο θα ξεκινήσει αμέσως μετά από τις διαφημίσεις με μία βόλτα στο λιμάνι και την εικόνα η οποία καταγράφηκε εχθές με τα δύο κρασιδόπουλια να δουν ταυτόχρονα τους λιμενοβραχιώνες του λιμανιού του Άγιου Νικολάου.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας στο 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Ακριβώς 40 μετά από τις 9:20 πριν από τις 10, τελευταίο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Πάντα εδώ στο 104,4 είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Πάμε άρα μέχρι και τις 10 πρωινό Τετάρτης. Ο μήνας έχει 27. Ο μήνας Μάιος είναι. Και Τετάρτη μεσημέρι και βράδυ. Όπως και κάθε μέρα μεσημέρι και βράδυ, εκτός από Δευτέρα, πηγαίνουμε και καλό φαγητό. Εκτός Αγίου Νικολάου, στα βράδυ χριστίνες Λίμνες. Οι οποίες ταλαιπωρούνται με τώρα από τα έργα του ΒΑΚ, αλλά είναι μια ιδανική επιλογή, ακόμα και στα δύσκολα με τις μετακινήσεις, να βρεθούμε εκεί για να περάσουμε καλά με την παρέα μας, όσο μικρή ή μεγάλη και αν είναι, από 2 μέχρι 120 άτομα. Η Ταβέρνα Χριστίνης εξυπηρετεί με απόλυτη επιτυχία και βέβαια με τον πρωτότυπο που έχει τώρα καταστήσει, είναι ιδανική επιλογή για τα μικρά παιδιά να φάνε, να παίξουν και να ξαναφάνε, να ξαναπαίξουν και να ξαναφάνε, να ξαναπαίξουν. Αυτό λοιπόν. Μικροί μας φίλοι, έχουν δικό σου πρωτότυπο, ο Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Η ομάδα και το Άγγελο Μαστοράκη είναι έτοιμη να σας εξυπηρετήσει και να σας ανταμείψει για την επιλογή που έχετε κάνει, ώστε εκεί να πάτε για καλό φαγητό. Και όντως το φαγητό εκεί είναι καλό και όχι μόνο. Παρέα και διάθεση εξυπηρέτηση. Ταβέρνα Χριστίνης, Λίμνες. Για καλό, καλό φαγητό. Κάθε μέρα, από Δευτέρα, μεσημέρι και βράδυ. Άρμα οφθαλμό του λιμάνι του Αγίου Νικολάου εχθές με τα δύο μεγάλα κουρασιγόπλια δεμένα στους σκάβους του λιμανιού του Αγίου Νικολάου. Κάτι που θα γίνει και άλλες φορές στη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Τόσο το Celestial Journey όσο και το Iris Crown έδωσαν εχθές στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Πάνω από 2.000 επιβάτες κατέβηκαν και πληρώματα στην πόλη του Αγίου Νικολάου και έδωσαν έτσι μια ζωντάνια, μια τόνωση, μια όθηση τοπική και όχι μόνο αγορά, αλλά βέβαια η εικόνα που καταγράφηκε ήταν πραγματικά όμορφη με αυτά τα μεγάλα πλοία να είναι δεμένα στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Φαντάζομαι την ίδια χαρά θα νιώσε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμανικού Ταμείου, ο Δημήτρης Αγαπητός, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αγαπητέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και σε τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Μετά από αρκετά χρόνια, ξανά δύο κρουαζιερόπλια δεμένα στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου και τη φορά αυτή μεγάλα κρουαζιερόπλια, κύριε Καπτέ, γιατί και παλιότερα είχε συμβεί, αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλα τα σκαριά.
1: Έτσι. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που άλλο ένα στόχο επετέφθη. Δουλέψαμε σκληρά, γιατί και η εργασία μας αυτή αποφέρει επιτέλους καρπούς. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει πάντα, αλλά αυτή τη φορά είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Η χθεσινή ημέρα αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για τον τουρισμό και την οικονομία του Αγίου Νικολάου. Για πρώτη φορά στην ιστορία του λιμένα μας υποδεχθήκαμε ταυτόχρονα δύο μεγάλα κρουαζιερόπλια, το Celestial Journey και το Crown Iris. Η ταυτόχρονη αυτή παρουσία είχε ως αποτέλεσμα περισσότεροι από 2.500 επιβάτες συν τα μέλη του πληρώματος, συνολικά γύρω στους 3.500 κόσμους κατέκλυσε την πόλη του Αγίου Νικολάου. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, έδωσε μια τεράστια οικονομική ανάσα και ζωντάνια στην πολιτική αγορά. Η επιτυχή διαχείριση ενός τόσο μεγάλου εγχειρήματος αποδεικνύει στην πράξη ότι ο Άγιος Νικόλαος αναβαθμίζεται σταθερά και καθιερώνεται πλέον ως ένας δυναμικός αναδυόμενος λιμένας κουραζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, σε όλη τη Δημοτική Αρχή, στους αντιμάρχους, στους Δημοτικούς Συμβούλους και σε όλους όσους βοήθησαν ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν σταματάμε εδώ, εννοείται, συνεχίζουμε δυναμικά ώστε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις υποδομές του λιμανιού και με συστηματική δουλειά και συλλογικότητα να πάμε τον Αγίου Νικολάου ακόμα και ψηλά.
0: Υπάρχει κάποιο πλάνο, κύριε αγαπητέ, σχετικά με την κίνηση ειδικά των λεωφορείων τις ημέρες που δένουν τα καράβια αυτά τα οποία δεν μπορούν να προσεγγίσουν το λιμάνι του Αγίου Νικολάου? Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η καλύτερη διοχέτευση του κόσμου? Γιατί υπάρχουν παράπονα, υπάρχει ταλαιπωρία, υπάρχει έτσι μια γκρινιά.
1: Είναι γεγονός αυτό. Όπως είδατε χθες, πλέον το Crown Iris από το Ισραήλ θα ελιμενίζεται στην παλαιά προβλήτα. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει αρκετά τη διαχείριση της κίνησης και των λεωφορείων, διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να απελευθερώνουμε περισσότερους χώρους ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα τα λεωφορεία της πόλης και οι επισκέπτες και οι καθημερινοί που έρχονται και στοχεύουν να πάνε στην Αλόκα και των κουραζιεροπλίων. Εννοείται βέβαια ότι η ταυτόχρονη άφηξη και των δύο που είστε χθες προκαλεί μια έκρηξη πάρα πολλούς κόσμους. Όπως είδατε χθες ο Άγιος Νικόλαος ήταν Αύγουστος, δεν ξέρω.
0: Όντως.
1: Οπότε ναι, δουλεύουμε ώστε να έχουμε μια καλή διαχείριση της κυκλοφορίας. σε συνεργασία πάντα με το λιμενικό και την αστυνομία.
0: Από τη μεριά των καπετάνιων, από τη μεριά των διαχειριστών των πλοίων και των ναυτικών πρακτόρων, βεβαιώθηκε κάποιο παράπονο για τη χθεσινή ταυτόχρονη αυτή παρουσία των δύο πλοίων που επιφέρει ένα τεράστιο φορτό και στους εργαζόμενους στο λιμάνι, τους εργάτες στην που δέουν τα πλοία, το λιμενικό και τους υπόλοιπους φορείς. Εκφράσει μια κάποια έτσι δυσφορία ότι κάτι δεν πήγε καλά και θέλει μια κάποια καλύτερη πορεία?
1: Αντιθέτως, εκφράστηκα με τα καλύτερα λόγια και την φορά που ανέβηκε σήμερα. Μάλιστα, επειδή ήμουν και στο λιμάνι όλη τη μέρα, παρατηρήσα ότι και η ροή των επισκεπτών, δηλαδή όσοι έφευγαν από το Crown Iris, από την παλαιά Προβλήτα, ακολουθούσαν μια διαδρομή και ανέβαιναν, η οποία είναι ήδη ορευτημένη, και αντίστοιχα και από το Celestial. Οπότε υπήρχε μια ροή, ήταν, θεωρώ ότι ήταν η κίνηση των επιβατών και των επισκεπτών απόλυτα σταθερή, και οι καπετάνιοι δεν είχαν κανένα παράπονο. Οι υποδομές μας εξασφάλισαν τον ασφαλή ελιμενισμό και των δύο κοζεροπλοίων, και ευελπιστούμε, όχι ευελπιστούμε, υπάρχει ήδη πλάνο και για την επόμενη χρονιά και για την μεθεπόμενη να συνεχιστεί η συνεργασία μας, με ορίζοντα βέβαια το home port, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει και συνεχίζεται. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό επίσης για το λιμάνι του Αγίου και γενικότερα για τον τουρισμό του Αγίου.
0: Έχουν προγραμματιστεί κάποιες εργασίες το επόμενο διάστημα για το λιμάνι του Αγίου Νικολάου, ώστε να ξεκινήσει και η λειτουργία του σταθμού που ελέγχει διαβατήρια κτλ.
1: Αυτό είναι το τελευταίο που μας απομένει. Γενικότερα, γιατί όπως είπατε, χτες ελιμένησαν μια χαρά και τα δύο κοζερόπλια. Και ναι, έχουμε πλάνο σύντομα να το ολοκληρώσουμε και αυτό. Να σας ανακοινώσω, μια και μιλάμε, ότι στις 16 Ιουνίου η Celestial θέλει να μας, όχι να, θα διοργανώσει μια γιορτή και συνεργασία με το Δήμο του Αγίου Νικολάου εκεί στο πάρκινγκ της Νέας Προβλήτας, οπότε θα ενημερωθεί και γι' αυτό. Βλέπετε ότι και δύο πλευρές, δηλαδή και αυτοί είναι ευχαριστημένοι πολύ με εμάς και εμείς θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, δηλαδή θα συνδιοργανώσουμε μια έτσι γιορτή που θα είστε όλοι βέβαια δηλαδή προσκεκλημένοι.
0: Θα έρθουν στο λέγχη της Celestial για...
1: αναπτύσσεται και υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ μας.
0: Θα έρθουν στο λέγχη της Celestial για να παρασύνουν στη γιορτή αυτή, κύριε αγαπητέ.
1: Θα έρθει ο CEO της Celestial και όλοι, εν πάση περιπτώσει, οι τοπικοί φορείς θα προσκληθούν, θα είναι μια γιορτή.
0: Οπότε θα είναι,
1: τουρισμού.
0: Ναι, θα είναι μια επίσημη παρουσία της εταιρείας, η οποία έρχεται στον Αγίου Νικόλαο για να εδραιωθεί μάλλον και να ρίξει άγκυρα για τα καλά στο λιμάνι του Αγίου Νικόλαου.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς. Επευκαιρία της επιστροφής της μετά από 5 περίπου χρόνια, αποφασίστηκε να γίνει αυτή η γιορτή, και αποδεικνύει και αυτή η ενέργεια και η εκδήλωση την αγαστή συνεργασία μεταξύ μας.
0: Και να πούμε και στο σημείο αυτό, κύριε αγαπητέ, για να κάνουμε έτσι λίγο μια εμπορική πάσα, ότι μπορούν οι φίλοι ακροατές, οι φίλοι από τον Άγιο Νικόλο, οι φίλοι από την Ανατολική Κρήτη, να επιβαστούν στο πλοίο της Celestial Journey για την κρουαζιέρα. Οπότε μπορεί από εδώ πέρα να ξεκινήσει μια κρουαζιέρα και να μάθουμε και να συνειδητοποιήσουμε το πόσο πολύ ευχάριστη διαδικασία διακοπών είναι η κρουαζιέρα. Οπότε μπορούμε από τον Άγιο Νικόλο να ξεκινάμε κρουαζιέρες μια εβδομάδα 10 ημερών, ότι μας επιλέξουμε με την Celestial, η οποία μας παίρνει από εδώ πέρα, μας κάνει μια πολύ ευχάριστη βόλτα με πολύ ωραίες υπηρεσίες και πολύ ωραία φιλοξενία και μας επιστρέφει μετά από μέρες στον Άγιο Νικόλαο. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε και το κομμάτι αυτό σαν επιλογή διακοπών.
1: Αυτό είναι το home port. Αυτό ακριβώς όπως το περιγράψετε.
0: Πολύ ωραία.
1: Δυνατότητα επιβίβασης και αποβίβασης. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν υπήρχε αυτό στον Άγιο Νικόλαο. Και ναι, καλά κάνετε και το ανακοινώνετε και το δημοσιοποιείτε, ώστε να το μάθει ο κόσμος και να κάνει χρήση και αυτή της υπηρεσίας.
0: Κύριε αγαπητέ, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι μια καλή και αποτελεσματική μέρα να έχετε. Ωραία, καλή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Έτσι, ρε παιδί μου, να νιώσουμε και εμείς ότι έχουμε ένα λιμάνι το οποίο μπορεί να εξελιχθεί και έχει όλες τις δυνατότητες να εξελιχθεί ακόμα καλύτερα. Να κάνει συνεργασίες ακόμα πιο δυναμικές, πιο αποτελεσματικές, πιο εύστοχες, ώστε να πάει το λιμάνι ακόμα πιο καλά μπροστά. Γιατί ένα λιμάνι που έχει κίνηση και έχει ζωή σημαίνει ότι έχει κίνηση και έχει ζωή μια ολόκληρη τοπική κοινωνία. Είναι σημαντικό να το υποστηρίξουμε και να το στηρίξουμε.

0: για το χατήρι.
1: Χρωστάω καλημέρες σε φίλους που έχουν αφήσει τα μηνύματά τους στο Facebook και στο TikTok και δεν τους έχω ακόμα απαντήσει. Καλημέρα στον Αντρέα Χριστόπουλο, έτσι ακριβώς φίλε όπως τα λες. Η Ελένη και ο Κώστας Γαλανός, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα στον Γιώργο Καραθανάση από το Λαγκαδά Καραντάση. Καλημέρα, συμφωνώ απόλυτα με το σχολείο σου περί Αλέξη Τσίπρα. Ο Χρήστος Δωράκης, καλημέρα. Γεια σου, Σεφ. Γιώργος Περακάκης, καλημέρα Γιώργο. Γιάννης Παπαδάκης, Χρυσής Κοκκίνης, Πολάκης, Απόστολος, Νίκος Αφροδακός, καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα και στον Απόστολο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 πάμε αέρα, όπως κάνουμε καθημερινά, από τον 104,4, 8 με 10. Κάθε μέρα στον αέρα μας, γιατί έτσι λέμε καλημέρα, έτσι συναντιόμαστε εδώ και 25 χρόνια στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο ρατσιώτικο ραδιόφωνο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.

αυτή η παντέρμη καλημέρα, ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι τη λένε και στη βγάζουν ξινή. Πες μια καλημέρα και ας πέσει χάμω, ρε αδελφέ. Πες μια καλημέρα και εννοείσαι. Αν δεν την εννοείς, μην την πεις καθόλου. Μην την πεις καθόλου. Η σάφη πια. Ουφ. Ουφ. Καλημέρα, εδώ είμαστε, εδώ είστε. Εδώ είναι και το πατήριο Ετζίαν, Ζαχαρία Πατορνάκη. Και τι σημαίνει Ζαχαρία Πατορνάκη στο πατήριο Ετζίαν? Σήμερα Τετάρτη, φουλάρι, σούπερ πετρέλαιο κίνηση και πλώνει απλό πετρέλαιο κίνηση. Κάτι που συμβαίνει τη Δευτέρα με την αμόλυβδη. Φουλάρι αμόλυβδη σούπερ και πληρώνει απλή αμόλυβδη Δευτέρα. Τετάρτη με το πετρέλαιο κίνηση, ακριβώ το ίδιο γίνεται. Ενώ καθημερινά καύσιμα καθαρά, δυνατά, οικονομικά και ισχυρά για τον κινητήρα μας. Κάθε μέρα πλυντήριο Aegean, το οποίο λειτουργεί όλη μέρα και όλη νύχτα, δηλαδή 24 ώρες 24 ώρο, με πυρισμένο νερό και με την καθαριότητα να είναι συνοδός στο όχημά μας. Ενώ πλέον έχουμε και βουλκανιζατέρ Πατρονάκης στο πρατήριο Aegean, εκεί όπου τα ελαστικά μας τα ελέγχουν, τα αλλάζουν, τα συντηρούν, έχουμε φθηγράμμιση, υποστάθμιση και στο δωρεάν συμβουλές για το όχημά μας και το αν αυτό χρειάζεται άμεσα να αλλάξει λάστιχα ή πότε αυτό πρέπει να γίνει. Γι' αυτό λοιπόν και για τα λάστιχα μας μία είναι επιλογή στον Άγιο Νικόλαο, σύγχρονο βουλκανιζατέρ Ζαχαρία Πατορνάκη, και είμαστε σίγουροι ότι πατάμε γερά στο δρόμο. Ζαχαρία Πατορνάκη, θέση φράμα στο Αμμούδι, εκεί το καφέ Τζίαν και όλα τα υπόλοιπα για το όχημά μας, ό,τι όχημα και είναι αυτό, από ένα πατίνι μέχρι ένα τριαξονικό. Γιατί για τον Άγιο Νικόλαο ακούς φορτίδα αυτοκινήτου, εννοείται Ζαχαρία Πατορνάκη. Σας φράμα στο Αμμούδι. Εμείς ξανά μαζί το πρωί αύριο ακριβώς στις 8, όπως κάνουμε καθημερινά από τις 4 μέχρι και Παρασκευή στον 104,4. Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά. Παντελής Θαλασσινός. Πρώτη τελευταία μουσική επιλογή για τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Καλημέρα μας, καλημέρα σας. Μένετε εδώ, ακούτε ραδιόφωνο, συντονισμένοι στον 104,4. Γιατί εδώ το ραδιόφωνο αποκτά την αξία του όλη μέρα και όλη νύχτα.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
5: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

ακτιβίστρια με θέμα η κυρία, έχει δει αναστενάρι πως τη βρίσκει και τα κάρβουνα πηδάει. Βρες απάντηση να δώσεις στον πρωτάρι, τα έχει μπλέξει γενικά και σε ρωτάει, με την μπρος ή με την πίσω να παρκάρει. Δώσε βάση πως γκαζώνει κοιμισμένος νταλικέρης και στα ίσια ντεραπάρει.

Η Ρουφιάνο Φοβιτσιάρη και πολιτικό αριβίστα που με ύφος καμουφλάρει. Η Ρουφιάνο Φοβιτσιάρη και πολιτικό αριβίστα που με ύφος καμουφλάρει. Τι κρουσεύουν οι 300 κουρσάρι, κουροσίβωνα τους

φοράδα, η ελπίδα κλειδωμένη στο πατάρι. Και μια μήνυση ακαριστοποιητή που λέει: και καλόγεροι αρσενοκίτες γαύροι, και καλόγεροι αρσενοκίτες γαύροι.

0: και λίγο παρακεί θα ακούσεις τον Τελάλη.
1: Skip step, me for master.

ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου. Πρωτάκι σχόλια ρούδι του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.

104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
5: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
6: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
7: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
6: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
8: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
7: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
6: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
7: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
6: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
7: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων,

0: 2841 26496 και 2841 024740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: 4 Οάση δροσιά στα FM.
1: Είναι το στόμα μου πικρό από όσα δεν μπορώ να πω και από όσα υπάρχει.

Θα φτιάχνουμε που λες μια κυβέρνηση που θα έχει αποδοχή και θα δώσει στο λαό προοπτική. Υπουργό οικονομίας στο Κυρμίτσο, το μανάβι που έχει τέσσερα παιδιά, υπουργίνα Γεωργία στην Ελένη που η μέρα της νυχτώνει στα καπνά. Υπουργό για της παιδείας στην αρχή, τον υπέροχο φτωχό καθηγητή που διδάσκει.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

ήρθες και κάτσες, αντικρί μου ήρθες και κάτσες, σαν ήλιος, σαν φεγγάρι.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

η Καλαμιά αγαπούσε πολύ τον άνεμο. Εκείνος όλο έφευγε. Κάποτε γυρνάει κουρασμένος και αδύναμος χαράματα. «Αχ, η Καλαμιά, πού ήσουν κι εγώ σε περίμενα? Θα ξεχάστηκες πάλι στα μαλλιάκα μιας μικρής ή στην απλόστρα της με τα σπρόρουχα, ή θα φοβήθηκες τη βροχή και κρύφτηκες, ε? Αχ, η Καλαμιά, καλά να σε είχαν κρατήσει οι γέροι και οι ερωτευμένοι για τον αναστεναγμό τους. Μα η μαγεύτρα η θάλασσα να σε έχει πάρει κι εγώ να περιμένω?» Ο άνεμος δεν μίλησε. Πλησίασε μόνο και σε ένα τρίπιο καλάμι της Καλαμιάς φύσηξε μια μελωδία με παράπονο. Έτσι γεννήθηκε η φλογέρα.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
10: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

πέντες σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκανε να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου.

πέντε πίνας μένεις κύρις του παράδεισου την πλήρη. Περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξεις του ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλη τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι, σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να

0: 104,4.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
0: 104,4.

ψωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχι αδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

Δεν τραγουδώ κάθε βράδυ. Αυτές οι δύο βραδιές ήταν για μένα ένα σπουδαίο διάλειμμα. Κουράστηκε όμως η φωνή μου. Τα τραγούδια αυτά όμως δεν θέλουν φωνή, θέλουν ψυχή. Θα σας τα πω με την ψυχή μου.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
4: Γιατί η μουσική είναι για όλους.

0: 104,4.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο, με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
4: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
3: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
5: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
0: 104,4.
6: Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έτσι μας αρέσει να ξεκινάμε δυναμικά με τέτοιες φωνές σαν τη Jessie Ware. I couldn't get used to this. Το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από τώρα και για δύο ώρες. Η Jessie Ware, να σας το πούμε και αυτό, το 2018 παράλληλα με το τραγούδι είχε αρχίσει να παρουσιάζει το Table Manners μαζί με τη μητέρα της Lenny. Πρόκειται για ένα podcast για την οικογένεια, το φαγητό και την τέχνη μιας καλής παλιάς κουβέντας. Αν θέλετε να το βρείτε, υπάρχει διαθέσιμο στις διαδικτυακές πλατφόρμες streaming. Και συνεχίζουμε δυναμικά με τους Flabby, ιταλικής καταγωγής, ιταλικό σχήμα. Let yourself go. Καλή ακρόαση.

έτσι από χώρες της κεντρικής Ευρώπης, όπως Γερμανία, Ολλανδία. Είναι κάτι λοιπόν που το είδαμε πρόσφατα στην Αθήνα, DJ set και clubbing μέσα σε φούρνους. Ξέρετε, φούρνους που πουλάνε ψωμί, κρουασάν, τσουρέκια. Εκεί λοιπόν γίνεται μεγάλο πάρτι σε ένα μικρό φούρνο στην πλατεία Συντάγματος, όπου έχουν στηθεί στη βιτρίνα με τα κρουασάν και τις τυρόπιτες Dex. Αυτά είναι τα λεγόμενα Bake Rave, μια τάση που ξεκίνησε, όπως είπα προηγουμένως, από την κεντρική Ευρώπη και συγκεκριμένα από φούρνους του Άμστερνταμ και της Αμβέρσας. Το μότο γνωστό. Η διασκέδαση δεν χρειάζεται αλκοόλ και επίσης διαρκεί όλη τη μέρα και όλη τη

Επιστροφή στο σήμερα με τον Herb Middleton μαζί με τον Mark Staggers εδώ, Making Plans. Είναι αυτό που λέμε όταν κάνουμε σχέδιο, ο Θεός γελάει, γι' αυτό καλό να προγραμματίζεις κάποια πράγματα, αλλά άσε και κάποια στην τύχη, μη προσγειωθείς απότομα. Το remix εδώ ανήκει στον Peter Brown, ο οποίος ακολουθεί μετά από αυτό σε κάτι παλιό και αγαπημένο.

Παντός καιρού αυτή η μουσική, πόσο μάλλον τώρα που ο καιρός φτιάχνει και καλοκαιριάζει. Το remix, όπως είπα προηγουμένως, ανήκει στον Peter Brown. Peter Brown κοντεύει τα 73, παρακαλώ πολύ. Εμείς βέβαια όταν τον ακούγαμε γύρω στο 82, ήταν πολύ πιο νέος. Μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν το Do You Wanna Get Funky With Me και το Dance With Me. Και κάτι που δεν ξέραμε και το διαβάσαμε μόλις τώρα, ο Peter Brown μαζί με τον Robert Rance είχαν γράψει την επιτυχία της Madonna, Material Girl. Θα πάμε σε διάλειμμα λοιπόν με ένα flashback, Peter Brown, με μια υπέροχη εισαγωγή που θυμίζει καλοκαίρι, βράδυ, τριζόνια. Φανταστείτε ότι είστε κάπου αλλού. They only come out at night. Και εμείς πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Θα έλεγε κανείς ότι το ηχόχρωμα της φωνής της είναι ακόμα καλύτερο και από τη φωνή της Αντέλ. Σε ένα Spyro The Visitor. Και εδώ είμαστε. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Ελένα Γαβρασέα στην παρέα σας και τις μουσικές επιλογές.

Maroon 5 μαζί με την Ταϊλανδή τραγουδίστρια μέλος των Blackpink, η Λίζα. Είχε και το Μάρτιο μας πέρασε τα γενέθλιά της. Priceless. Και πραγματικά μπορούν να αποδειχθούν ανεκτήμητες οι λεγόμενες μίνι διακοπές, δηλαδή δεν είναι κανονικές διακοπές, είναι κάποιες αποδράσεις που μπορεί να κρατήσουν 4-5 μέρες και να σας αλλάξουν εντελώς την ψυχολογία. No again για τη συνέχεια. Porch Light.

Megan Moroney, Sorry I'm in Tonight. Και πάμε στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας με τον Μπενίτο Αντώνιο Μαρτίνες Οκάζιο, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Bad Bunny. Και εμείς τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Έλα πεθόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: Υπερταλαντούχο αυτό το κορίτσι, η Ρέι. Σε ένα τραγούδι που συνεργάζεται με τον τεράστιο Hans Zimmer. Κλικ κλακ συμφωνή στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για μία ώρα ακόμα. Και πίσω στο 2004 με αυτό το τραγούδι, The Fry, How to Save a Life.

Αυτό το τραγούδι το ηχογράφησε η Miley Cyrus για τα 20 χρόνια της Hannah Montana, μιας τηλεοπτικής σειράς που προβλήθηκε σε 4 σεζόν από το 2006 μέχρι το 2011. Στο ρόλο της Hannah Montana ήταν η ίδια η Miley Cyrus 20 χρόνια πριν. Και πάμε στην Pamela με ένα καινούριο τραγούδι, Skin Contact, ένα τραγούδι που ως προς τη μελωδία τουλάχιστον θα σας θυμίσει κάποια περάσματα από τραγούδια της Amy Winehouse και αμέσως μετά η ίδια η Amy.

Η αείμνηστη Amy Winehouse σε αυτό το τραγούδι αμέσως πώς παραδεχόταν την εξάρτησή της από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Να σας θυμίσουμε ότι έφυγε από τη ζωή 23 Ιουλίου του 2011. Δυστυχώς μεγάλη απώλεια. 28 χρονών ήταν η Amy Winehouse όταν έφυγε από τη ζωή. Και πάμε σε διάλειμμα με μια βουτιά στο χρόνο. A Way of Life από ταλαιπωρημένο 12-ίντσο του 1990. Tripping on Your Love. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: 104,4.
3: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Pink Panthers μαζί με τη Ζάρα Λάρσον εδώ, γνωστή τραγουδίστρια από τη Σουηδία. Stateside στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της εκπομπής μας. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στις μουσικές επιλογές αλλά και στο μικρόφωνο. Καλωσορίζουμε εσάς που συντονιστήκατε τώρα και η Dua Lipa συναντά τον George Clooney. Πρωταγωνιστούν μάλιστα σε μια νέα καμπάνια, διαφημιστική καμπάνια γνωστής εταιρείας καφέ. Αυτή τη φορά η εταιρεία, της οποίας το όνομα δεν θα το πούμε, απευθύνεται στην

Για γυμναστική είναι αυτό το τραγούδι. Δεν βρίσκεται. Η πρώην Spice Girl, Melanie C. Στο πολύ χορευτικό Undefeated Champion. Και ντομάτες με γεύση βουτυρένιο popcorn προσπαθούν να κατασκευάσουν Κινέζοι και Αυστραλοί επιστήμονες. Χάρη στην τεχνολογία γονιδιακής επεξεργασίας, απενεργοποιούν δύο γονίδια. Οι ίδιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι πριν από πολλούς αιώνες οι ντομάτες είχαν ακριβώς αυτή τη γεύση. Κάτι σαν το ρύζι βασμάτι, κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν ήταν η γεύση της ντομάτας πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια. Και με τον καιρό μεταλλάχτηκε και έγινε η γεύση που γνωρίζουμε όλοι μέχρι σήμερα. Carmichael Music Lover για τη συνέχεια. Fire Water.

Do You Wanna Get Away, βασισμένο στο ομότιτλο της Shannon από τη δεκαετία του 80. Εδώ τον άλλαξαν και λίγο το τίτλο, Get Away, το απλοποίησαν λίγο. Ο Γάλλος DJ και παραγωγός Kungs μαζί με τον Boys Noise, τελικά είναι ένας, ονόματι Alexander Ritz, Γερμανός. Και αυτό ήταν και για σήμερα. Έλενα Γαφρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Για το 2 ώρο που πέρασε, τα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι εδώ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Σας αφήνω με ένα flashback. 1986, το ντεμπούτο άλμπουμ της Ιταλίδας τραγουδίστριας Σπάνια, Dedicated to the Moon, Easy Lady. Καλή συνέχεια.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τριτεχνούς, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: 2841 26496 και 2841 024740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
1: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

στον πυρετό μου να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά. Να βρει γιατρικό στον πυρετό μου να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά.

θα είμαι μοναχός. Πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός. Πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM. Το ελληνικό τραγούδι και σήμερα και κάθε μέρα για μια ώρα. Από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Ο Φίβος Δελιβοριάς προλογίζει την σημερινή μας προσπάθεια. Ερωτικό για δύο αγγέλους και ακολουθεί. Η όμορφη πόρτα. Καλή σας ακρόαση.

Από τον Φίβο τη Λιβωριά στο Μίκη Θεοδωράκη μιας άλλης εποχής για τις ανάγκες της πρώτης μας ενότητας, φίλες και φίλοι. Η Απριλιανή Χούντα πρόλαβε στο ξεκίνημά της την προσπάθεια που φέρει το γενικό τίτλο «Ρομανσέρο Τζιτάνο». Ο λόγος του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, όπως τον μετέπλασε ελεύθερα ο Οδυσσέας Ελίτης στη γλώσσα μας, με την μουσική του πρώην αφερθέντος και την ενορχίστρωση με τις ερμηνείες της Αρλέτας. Εν τέλει, πολλά πολλά χρόνια μετά, στα 1978, ο κύκλος αυτός μπόρεσε να φτάσει επιτέλους στο ευρύ κοινό του ανέμου και της πενεμένης, καταρχάς.

Ο Αντώνιο Τόρες χαιρέδιε στο δρόμο για τη Σεβίλια. Πάντα από τον κύκλο των Θεοδωράκη, Λόρκα, Ελίτη, Ρωμανσέρο Τζιτάνο, στα 1978.

Από την Αρλέτα στο κοντινό μας παρελθόν και στους Γιώργο Νταλάρα, Ντούλσε Πόντες, σε μια σύγχρονη εκτέλεση για την όμορφη πόλη, μια διφωνία για τη σύνθεση αυτή των αδελφών Θεοδωράκη. Τους διαδέχεται ο Μιχάλης Βιολάρης, οπισθοχωρώντας και πάλι αυτή τη φορά ως τα τέλη της δεκαετίας του 60. Στα 1969 πιο συγκεκριμένα, με τους Γιάννη Σπανό και Κώστα Κοτούλα.

Δύο διφωνίες από τους Μιχάλη Βιολάρη και Κέτη Χωματά για ισάριθμες συνθέσεις του Γιάννη Σπανού. Σε στίχους του Κώστα Κοτούλα, Μαυρομαλούσα Κοπελιά, με τον ποιητικό λόγο του Σωτήρη Σκύπη, Άσπρα Καράβια.

Στο ιδιαίτερο μουσικό σύμπαν του Νίκο Ξηδάκη. Ένα οργανικό με τίτλο «Το Μελτεμάκι», καταρχάς, και αμέσως μετά με την ερμηνεία του και το στίχο του Θοδωρή Γκόνη. Μια ώρα κάθε νύχτα κοιμάται το νερό.

Πρώτος διδάξας τα 1960 ο Γρηγόρης Βυθικότσης. Μια διαφορετική δεύτερη εκτέλεση από την Έννα Βενετσάνου για τη σύνθεση του Μάρκου Βαμβακάρη, μουσική στίχη «Τα ματόκλαδά σου λάμπουν». Επιλέξαμε.

Ο τρόπος ζωής των ανθρώπων γίνεται τραγούδι. Ο κοκαϊνοπότης του Πανουτούντα από την φωνή της Καρούλας Αλεξίου. Και από τα δρόμενα του 80 πίσω σε εκείνα του 70. Ακολουθώντας τη θα σταθούμε σε μια συνεργασία της με τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Λαϊκές Κυριακές κυκλοφορήθηκε. Και κυκλοφόρησε στα 1976 σε στίχους διαφόρων. Με το λόγο του Μάνου Ελευθερίου, έφτεξα.

Από τον ίδιο κύκλο, μια σύνθεση ακόμα του Σταύρου Κουγιουμτζή με το λόγο αυτή τη φορά του Αγού Δασκαλόπουλου. Φύγανε τα χρόνια.

Από την ακριβή φωνή της Σαβίνας Γιαννάτου, ο απόψινός μας επίλογος, φίλες και φίλοι. Εκεί που ο Μάνος Χατζηδάκης συναντά τον Βασίλη Τιθάνη.

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Τον 4,6.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

όταν είδα τον τίτλο Blackbird, είπα πόσα πια Blackbird υπάρχουν. Και υπάρχουν τουλάχιστον 15. Εδώ είναι ο Ulf Wagenius και ο Lars Danielsson μαζί. Καλησπέρα, είμαστε καθοδόν.

Καριορκίνα από τους Breath και ακούγονται και τα βιολιά των Gloaming. Δεν μου λέει house, γιατί ό,τι όχι ο καθένας αυτό τραγουδάει.

Αυτό ήταν το Bully House, non-gloaming. Τα Bully Houses λοιπόν είναι μικρά σπίτια στην μικρά σπεκτρόχτιστα σπίτια στα βουνά της Ιρλανδίας. Και αυτό είναι γνωστό. Για να μην ξεχνάμε και τον Ένιο Μωρικόνη που έφυγε πριν από λίγο καιρό.

και επειδή έχω αδυναμία στις διασκευές, αυτό είναι το ίδιο κομμάτι με άλλους εκτελεστές, αλλά για μένα με την ίδια ψυχή.

Ήταν λοιπόν και αυρή μια διασκευή του θέματος του σινεμά «Ο Παράδεισος». Μετά από τη δεύτερη διασκευή του σινεμά «Ο Παράδεισος» από τον Τσάρλι Χέιντεν και τον Μπατ Μεθίνη, πάλι κινηματογραφικά συνεχίζουμε. Από τις μικρές κυρίες, το διάσημο μυθιστόρημα, η μουσική του Αλεξάνδρου Ντεσπλά.

Αυτό ήταν ο Θιμπότ Κοβέν στο Μπάτε Κόξα του Μάρκο Περέιρα. Και ο επόμενο είναι ο Τόμι Εμμάνουελ. Συνεχίζουμε με κιθάρες, Μομπάσα. Ο Τόμι Εμμάνουελ που είναι γνωστός για τους δακτυλισμούς του και για τη χρήση της κιθάρας

Δεν το είπα πριν, αλλά το είπε πολλές φορές ο Willie DeVille, Spanish Stroll, λέγονταν το κομμάτι. Και αυτό είναι το Love is Strange, που το γνωρίσαμε πολύ παλιότερα από το Dirty Dancing, Mickey και Sylvia.

ο Μίλος Καραντάγλης από το Μαυροβούνιο, που μόλις είδε μια κιθάρα σκονισμένη ήξερε τι ήθελε να κάνει. K12 Ensemble, 12 έγχορδα. Άλλη μια διασκευή εδώ στο Book of Love.

Η Τζόνι Μίτσελ λέει ιστορίες για μια κοπέλα που όλα συμβαίνανε όσο εκείνη προσπαθούσε να είναι ελεύθερη. Στο Cactus Tree.

έχουμε άλλη μια φορά το Book of Love, το βιβλίο της αγάπης, που είναι γεμάτο πίνακες και οδηγίες και διαγράμματα και είναι μεγάλο και βαρετό, αλλά όλοι θέλουν να τους το διαβάζει ο αγαπημένος τους. Μια πιο τραχιά ερμηνεία.

πόσο εύκολο να είναι να πει μια γυναίκα ένα τραγούδι του Tom Waits? Όχι και πολύ. Αυτή εδώ είναι η Ροζάν Κάς που τραγουδάει το Time του Tom Waits, γιατί πάντα είναι καιρός για να αγαπάει κανείς. It's time that you love. Και εμείς πρέπει να πούμε καληνύχτα. Η Άννα Αρακατάκη ήταν καθόδον από τις 9. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8ooshop.gr.
6: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

σκόνη και στάχτη. Αυτές οι δύο αλλοιώσεις του καθρέφτη μας ελάχιστα διαφέρουν μεταξύ τους. Η σκόνη είναι συντηρητικά αποκαρδιωτική, ενώ η στάχτη διεχπεραιώνει ολοκληρωτικά. Απόσπασμα από την ουσιώδης διαφορά της Κικής Δημουλά.

κυκλώνει ρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα, δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει γυρά μας Ήπειρος.

Αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.

Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.

0: Καθισμένος στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο.
1: Αλλά

εδώ ας σταθώ κι ας γελαστώ, πως βλέπω αυτά τα είδα αλήθεια.

0: Ο πρώτος σου ύμνος, η κρίνη και του αρπιστή το ωραίο τραγούδι, ξεφύλισαν οι παπαρούνες και έσπασε ο αιματινός θρόμβος. Ο ξαπλωμένος σκούρος, ανάμεσα σε στάχια, παρέδωσε το σώμα του στο καλοκαίρι. Απόσπασμα από την εποχή πρώτη της Χρύσας Κοντογεωργοπούλου.
1: Μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια, κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά, χωρίς άστρα. Πήγαινε το δρόμο. Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε 3 μερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνω άνεμος. Κι άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη. Από κάπου κοντά την άκουσε. Σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήταν, με γκρίζα μαλλιά και 3 θυγατέρες, ανήπαντρες, χείρος 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήταν. Χείρος 4 χρόνια, με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι σήκωσαν. Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες. Κανένας δεν το μάθε.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Τζαζ στους 104,4 μεγακύκλους. Κάθε Πέμπτη βράδυ στις 9.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
9: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
2: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μούσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τώρα στο
10: φως. Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά, του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη, από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr. Ακούτε την εκπομπή Τα Μελοποιημένα. Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

ενός λεπτού πληγή, ενός λεπτού κραυγή, ενός λεπτού σιωπή, αιώνια φυγή. Ενός λεπτού κραυγή της Δήμητρας Βασιλείας Κουκόρη.

Φυλάσαμε τη θλίψη της πρώτης μας άνοιξης, εκείνη και εγώ. Πάντα με ξεγελούσε ο ανθός της και έμενα όλη μέρα με την πίκρα στο στόμα. Αμυγδαλιά της Ελένης Ντούξη.

0: 104,4 Οάση Δροσιάς θα FM.
1: Κι αν χωρίσαν στη ζωή όλες καρδιές.

Στην παραλία με το θιάφι, κόκκινες οχές στολίζουν τα μοναχικά μας όνειρα. Απλωμένα νοχελικά πάνω στους βράχους, με τις κίτρινες κουφάλες.

εδώ τα κοπάδια των ψαριών ξεκουράζονται, πλέοντας τεμπέλικα στα νερά τα ζεσταμένα.

0: σου τον δει. Ψάχνεις τόσες απαντήσεις. Πρόσεξε τι θα ρωτήσεις, ίσως να σου πει.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

μου. Σάββατο σήμερα, σε κούρδιστος δεν λέει. Θα παίξω πάλι το παιχνίδι σου, μωρό.

ξυπνήσω το πρωί. Το κέφι καλπίκο κι αυτό θα έχει ξεψυχήσει. Θα πω ευτυχώς, διασκέδασα πολύ και σε νορμάλ ρυθμό. Η ζωή.

0: προσοχής της απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλει, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

κακό στον πυρετό μου να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά. Να βρει γιατρικό στον πυρετό μου να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά.

είμαι μοναχός. Πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός. Πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM. Το ελληνικό τραγούδι και σήμερα και κάθε μέρα για μια ώρα, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Ο Φίβος Δελιβοριάς προλογίζει την σημερινή μας προσπάθεια. Ερωτικό για δύο αγγέλους και ακολουθεί. Η όμορφη πόρτα. Καλή σας ακρόαση.

Από τον αφίβολο Λιγοριά στο Μίκη Θεοδωράκη μιας άλλης εποχής για τις ανάγκες της πρώτης μας ενότητας, φίλες και φίλοι. Η Απριλιανή Χούντα πρόλαβε στο ξεκίνημά της την προσπάθεια που φέρει το γενικό τίτλο «Ρομανσέρο Τζιτάν». Ο λόγος Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, όπως τον μετέπλασε ελεύθερα ο Οδυσσέας Ελίτης στη γλώσσα μας, με την μουσική του προαναφερθέντος και την ενορχίστρωση με τις ερμηνείες της Αρλέτας. Εν τέλει, πολλά χρόνια μετά, στα 1978, ο κύκλος αυτός μπόρεσε να φτάσει, επιτέλους, στο ευρύ κοινό. Του Ανέμου και της Πενεμένης, καταρχάς.

Ο Αντώνιο Τόρες χαιρέθηκε στο δρόμο για τη Σεβίλια. Πάντα από τον κύκλο των Θεοδωράκη, Λόρκα, Ελίτη, Ρωμανσέρο Τζιτάνο, στα 1978.

Από την Αρλέτα στο κοντινό μας παρελθόν και στους Γιώργο Νταλάρα, Ντούλσε Πόντες, σε μια σύγχρονη εκτέλεση για την όμορφη πόλη, μια διφωνία για τη σύνθεση αυτή των αδελφών Θεοδωράκη. Τους διαδέχεται ο Μιχάλης Βιολάρης, οπισθοχωρώντας και πάλι αυτή τη φορά ως τα τέλη της δεκαετίας του 60. Στα 1969 πιο συγκεκριμένα, με τους Γιάννη Σπανό και Κώστα Κοτούλα.

Δύο διφωνίες από τους Μιχάλη Βιολάρη και Κέτι Χωματά για ισάριθμες συνθέσεις του Γιάννη Σπανού. Σε στίχους του Κώστα Κοτούλα, Μαυρομαλούσα κοπελιά, με τον ποιητικό λόγο του Σωτήρη Σκύπη, Άσπρα καράβια.

Στο ιδιαίτερο μουσικό σύμπαν του Νίκο Ξηδάκη. Ένα οργανικό με τίτλο «Το Μελτεμάκι», καταρχάς, και αμέσως μετά με την ερμηνεία του και το στίχο του Θοδωρή Γκόνη. Μια ώρα κάθε νύχτα κοιμάται το νερό.

Πρώτος διδάξας τα 1960, ο Γρηγόρης Βυθικότσης. Μια διαφορετική δεύτερη εκτέλεση από την Έννα Βενετσάνου για τη σύνθεση του Μάρκου Βαμβακάρη, μουσική στίχη «Τα ματόκλαδά σου λάμπουν». Επιλέξαμε.

Ο τρόπος ζωής των ανθρώπων γίνεται τραγούδι. Ο κοκαϊνοπότης του Πανουτούντα από την φωνή της Καρούλας Αλεξίου. Και από τα δρόμενα του 80 πίσω σε εκείνα του 70. Ακολουθώντας τη θα σταθούμε σε μια συνεργασία της με τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Λαϊκές Κυριακές τυκλοφορήθηκε και κυκλοφόρησε στα 1976 σε στίχους διαφόρων. Με το λόγο του Μάνου Ελευθερίου, έφτεξα.

Από τον ίδιο κύκλο, μια σύνθεση ακόμα του Σταύρου Κουγιουμτζή με το λόγο αυτή τη φορά του Άγου Δασκαλόπουλου. Φύγανε τα χρόνια.

Από την ακριβή φωνή της Σαβίνας Γιαννάτου, ο απόψινός μας επίλογος, φίλες και φίλοι. Εκεί που ο Μάνος Χατζηδάκης συναντά τον Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

όταν είδα τον τίτλο Blackbird, είπα πόσα πια Blackbird υπάρχουν. Και υπάρχουν τουλάχιστον 15. Εδώ είναι ο Ulf Wakenius και ο Lars Danielsson μαζί. Καλησπέρα, είμαστε Καθοδόν.

Καραγιορκίνα από τους Breath και ακούγονται και τα βιολιά των Gloaming. Δεν μου λέει house, γιατί ό,τι όχι ο καθένας αυτό τραγουδάει.

Αυτό ήταν το Bouley House, τον Gloaming. Τα Bouley Houses λοιπόν είναι μικρά σπίτια στην μικρά πεκτρόχτιστα σπίτια στα βουνά της Ιρλανδίας. Και αυτό είναι γνωστό. Για να μην ξεχνάμε και τον Ένιο Μωρικόνη που έφυγε πριν από λίγο καιρό.

Ο Αλεξάνδρ Θωρό ήταν στο θέμα του σινεμά «Ο Παράδεισος», του Ένιου Μαμουρικόνε. Ο Άντια έφυγε πλήρης ημερών, δεν το ξεχνάμε, δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Και επειδή έχω αδυναμία στις διασκευές, αυτό είναι το ίδιο κομμάτι, με άλλους εκτελεστές, αλλά για μένα με την ίδια ψυχή.

Ήταν λοιπόν και αυτή μια διασκευή του θέματος του σινεμά «Ο Παράδεισος». Μετά από τη δεύτερη διασκευή του σινεμά «Ο Παράδεισος» από τον Τσάρλι Χέιντεν και τον Μπατ Μεθίνη, πάλι κινηματογραφικά συνεχίζουμε. Από τις μικρές κυρίες, το διάσημο μυθιστόρημα, η μουσική του Αλεξάνδρου Ντεσπλά.

Αυτός ήταν ο Θιμπότ Κοβέν στο Μπάντε Κόξα του Μάρκο Περέιρα. Και ο επόμενος είναι ο Τόμι Εμμάνουελ. Συνεχίζουμε με κιθάρες, Μομπάσα. Ο Τόμι Εμμάνουελ που είναι γνωστός για τους δακτυλισμούς του και για τη χρήση της κιθάρας ως κρουστό.

Δεν το είπα πριν, αλλά το είπε πολλές φορές ο Willie DeVille, Spanish Stroll λέγονταν το κομμάτι. Και αυτό είναι το Love is Strange που το γνωρίσαμε πολύ παλιότερα από το Dirty Dancing, Mickey και Sylvia.

Μίλος Καραντάγλης από το Μαυροβούνιο, που μόλις είδε μια κιθάρα σκονισμένη ήξερε τι ήθελε να κάνει. Και η 12 Ensemble, 12 έγχορδα. Άλλη μια διασκευή εδώ στο Book of Love.

Η Τζόνι Μίτσελ λέει ιστορίες για μια κοπέλα που όλα συμβαίνανε όσο εκείνη προσπαθούσε να είναι ελεύθερη. Στο Cactus Tree.

έχουμε άλλη μια φορά το Book of Love, το βιβλίο της αγάπης, που είναι γεμάτο πίνακες και οδηγίες και διαγράμματα και είναι μεγάλο και βαρετό, αλλά όλοι θέλουν να τους το διαβάζει ο αγαπημένος τους. Μια πιο τραχιά ερμηνεία

πόσο εύκολο να είναι να πει μια γυναίκα ένα τραγούδι του Tom Waits? Όχι και πολύ. Αυτή εδώ είναι η Ροζάν Κάς που τραγουδάει το Time του Tom Waits, γιατί πάντα είναι καιρός για να αγαπάει κανείς. It's time that you love. Και εμείς πρέπει να πούμε καληνύχτα. Η Άννα Αρακατάκη ήταν καθόδον από τις 9. Να είστε καλά.